Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ο Ρέναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: κλάδο 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Ένα, δύο και...

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

γλώσσες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Βαρύ οικονομικό τίμημα αναμένεται να αφήσουν πίσω τους οι ακραίοι καύσονες που έχουν πλήξει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τις άμεσες και έμεσες απώλειες ακόμη και στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Μονίκ Μαρμπί δήλωσε ότι το συνολικό κόστος από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Υπουργός προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η σύγκριση με το 2022 είναι ενδεικτική του μεγέθους της φετινής κρίσης. Η ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχε προκαλέσει άμεσες και έμεσες οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος όμως οι καύσονες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ συνοδεύονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και σημαντικότερες απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Το πρόβλημα πάντως δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Το φετινό καλοκαίρι έχει φέρει πρωτοφανείς θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ταυτοχρόνως πολλούς κρίσιμους τομείς. Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και την αυσιπλοεία, στη δημόσια υγεία και φυσικά στον αγροτικό τομέα. Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δραματικές διαστάσεις έλαβε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση πάνω από τον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, ζημιές σε σπίτια, κάηκαν οχήματα. Καταστροφή στο Πευκοδάσος που γλίτωσε πριν από 20 χρόνια. Οι καπνοί από τη φωτιά έφτασαν μέχρι τη Θεσσαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει την πίεση προς τα κράτη-μέλη που έχουν αποθέματα πυράβλων Patriot, ζητώντας την άμεση διάθεσή τους στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμες ελλείψεις. Αρνητική η Αθήνα να διαθέσει ελληνικούς Patriot. Δεν θα χαθεί η χρονιά για τους σπουδαστές, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας, μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας των αδειών τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν αντιμέτωποι την Πέμπτη με ένα ακόμη κύμα ακραίων θερμοκρασιών. Η κόρη του Bill Gates, Phoebe, κινδυνεύει με 20 χρόνια φυλακή καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα με τη startup εταιρεία της.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικώς στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λύση για την απόψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει εχθές στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευίωνα αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο, τεχνικό των Ερυθρόλευκων, Χωσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ. Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό του Super Cup, γνωρίζοντας στα πέναλτι την ήττα από τον Όφι, με τον Μάρκο Νίκολιτς να κάνει λόγο για καμπανάκι και προειδοποίηση. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 27χρονου επιθετικού μέσου Ανδρέα Κολπάνη της Μόντσα. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την προσθήκη του πρώην παίκτη του Άρη, Εμμάνουελ Σάκητς.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε η Καλομήρα. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχοθεραπεία που έκανε, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ότι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή, με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές, όταν εκφράζομαι, μπορεί ο άλλος να μην με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω. Και αυτό για μένα είναι ελευθερία. Το μόνο που μπορώ να πω για τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου, η Γεωργία, κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα, είπε η Καλομήρα. Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε απαραίτητα πως είχαν λυθεί όλα τα βαθύτερα προβλήματα του πρώην συζύγου της. Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο, φέρεται να ανέφερε όπως σημειώνει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει πως ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια την Τζολί.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588, κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Η άνεμη βόρειο βόρειο-ανατολική στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Σύφνος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, 34 Αθήνα, Λίμνος, Τρίκαλα, 37 Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κέρκυρα, Σέρες, Σάρτα, Γιαννιτσά, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Γαλάζια, γαλάζια τη θάλασσα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα, αυτή την Παρασκευή, παραμονή της Παναγιάς, 14 Αυγούστου 2026. Καλώς ήρθατε στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί, από τις 8 μέχρι και τις 10. Για να σας καμαρώσω, για να σας δω, για να δω λιγάκι πώς είστε, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε και τι διάθεση έχετε σήμερα. Δεν πιστεύω να έχετε κακή διάθεση. Δεν πιστεύω. Σήμερα έχουμε συννεφούλες στον ουρανό πάνω από την Άξο. Έχουμε αέρα δυνατό και μάλιστα διαβάζω εδώ, ελπίζω να μην γίνει καμιά στραβή, διαβάζω ότι θα έχει, λέει, και απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, ενώ ακυρώθηκαν και κάποια δρομολόγια από τον Πειραιά. Και φυσικά το σημαντικότερο όλων είναι ότι είναι πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Προσοχή μεγάλη, παιδιά, βλέπω στην πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα θα απνέουν ισχυροί άνεμοι 6 και τοπικά 7 μποφόρ δίνει εδώ. Αλλά καταλαβαίνετε ότι το 7 μπορεί να είναι και 8. Και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ περίεργες. Λοιπόν, πάμε να σας δω. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Σήμερα υπάρχει ένας λόγος ακόμα για τον οποίο πρέπει να μπείτε στα social. Όσοι θέλετε και περιμένετε πώς και πώς, να περάσετε όμορφα αύριο, πηγαίνοντας φυσικά να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Πού? Στη Γαλήνη. Ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος της Γαλήνης, η Παναγιά Ιαταλιώτισσα, μας δίνει 4 προσκλήσεις. 4 προσκλήσεις για σας, για το πανηγύρι που θα γίνει αύριο στο χωριό. 4 τυχεροί λοιπόν από εσάς. Οι 2 πρώτοι που θα γράψουν στα σχόλια της ανάρτησής μου τη λέξη πρόσκληση. Στα σχόλια στο Facebook οι 2 πρώτοι, οι πρώτες, και οι 2 πρώτοι, οι πρώτες στο Instagram θα κερδίσουν από μία πρόσκληση.

Πολλά τα πανηγύρια μας, παιδιά. Πολλά τα πανηγύρια μας και το μόνο σίγουρο είναι ότι όπου και να πάτε θα περάσετε όμορφα. Στη Γαλήνη πάντως, Λευτέρης Βαζέος, Μιχάλης Λιαγούρης, η έναρξη αύριο φυσικά στις 10.30 το βράδυ, 15 του Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς, παραδοσιακό πανηγύρι. Πανηγύρια σχεδόν σε όλα τα χωριά της Νάξου, όπως και στις Αγκαρές Νίκος Οικονομίδης Κυριακής Πανού, όπως στην Κεραμωτή σήμερα, στην Κεραμωτή σήμερα δεν είναι καλά, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά αναλυτικά. Για όσους βιάζεστε όμως, μπείτε στο Νάξο Σπρες, πηγαίνετε στην ενότητα πολιτιστικά και θα τα βρείτε όλα μπροστά σας. Να καλημερίσω τους καλύτερους, αυτούς που μας συντροφεύουν κάθε μέρα και μας βοηθούν να βγαίνει έτσι λίγο καλύτερα η εκπομπή, ε! Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, Μίλε Νάξου. My Market εδώ στην Νάξο σε 4 σημεία. Την οτροφική Νάξου για τα καλύτερα, τα πιο αγνά αυγουλάκια του πλανήτη και φραγκόσικο κοντά μας φυσικά.

Για να δούμε, για να δούμε. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα στις 6 και 39 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 8 και 20. Η σελήνη μίας και κάτι ημερών. Προεόρτια της Θεοτόκου γράφει το εορτολόγιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Μιχαίου του προφήτη. Δεν ξέρω αν κάποιος κάποια γιορτάζει σήμερα, ξέρω όμως και βλέπω εδώ τα ονόματα ότι κάποιοι κάποιες έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά και θα στείλω πολλές ευχές. Προσωπική πρωτοχρονιά λοιπόν για τη Στέλλα, για τον Βασίλη, για την Άννα, για την Τζίνα, τη γειτόνισά μου εδώ στη Γρότα, για τον Χρήστο, τον Αντώνη, χρόνια σας πολλά και καλά. Για να τσεκάρω και στη λίστα εδώ του φίλου μου, του Μανώλη, του Σαντορινέου, τις εκκλησίες που γιορτάζουν αύριο εδώ στην Άξο και δεν είναι λίγες. Ανήμερα λοιπόν της Παναγιάς. Θα πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι, ε. Στο Σαγκρί έχουμε εκκλησίες με αγιογραφίες. Στις Εγκαρές 3 στον αριθμό. Στο Χουρουνοχώρι, στο Δανακό με αγιογραφίες. Στη χώρα της Νάξου βεβαίως. Στο Γλινάδο 2 εκκλησίες. Στον Απόλλων άλλες 2. Στη Χίλια Βρύση, στην Ποταμιά. Στο Δαμαριώνα με αγιογραφίες. Στο Τσικαλαριό, στην Κομιακή. Στο Σκεπώνι. Στο Χήμαρο, στα Περάθου, στην Κεραμωτή. Στο Ακροτήρι, στα Αγκίδια. Από σήμερα λοιπόν σας τα λέω για να ξέρετε αύριο πού θα πάτε, πώς θα φτιάξετε την ημέρα σας από νωρίς το πρωί. Έκανα λάθος. Έκανα λάθος. Μισό λεπτάκι. Αυτά ήταν τα Χριστουλάκια που γιορτάζανε. Αχ, βρε Μανώλη, ευτυχώς σε πρόλαβα. Μανώλη, γιατί θα με έπαιρνε τηλέφωνο Μανώλης τώρα και θα μου λέει τι λες, παιδί μου. Λοιπόν, τη κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η κοίμηση της Παναγιάς. Στα Περάθου, στο Μετόχι, στου Κανακάρι, στη Χώρα 2, στο Σκαδό, στις Εγκαρές, στην Αγιά με αγιογραφίες, στη Φανερωμένη, στις Σύφωνες, στις Τρίποδες, στο Φιλότι. Και φυσικά πρέπει να γιορτάζουν και άλλες εκκλησίες. Εδώ ο Μανώλης μου έχει γράψει έτσι τις σημαντικότερες. Σας είπα ξανά και το της μεταμόρφωσης, για να μην ξεχνιόμαστε. Και επειδή δεν θα είμαστε εδώ να τα πούμε, γιατί ξαναλέω, ξαναθυμίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για το μήνα Αύγουστο, θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός στις 2 Σεπτέμβρη. Τη Δευτέρα στις 17 του μήνα, για να τσεκάρω λίγο και από το εορτολόγιο, αλλά μου τα γράφει πολύ καλά εδώ ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντοριναίος, στις 17 του μήνα είναι του Αγίου Μύρονος. Και έχουμε εκκλησία στο Σαγκρί. Στις 22 του μήνα μου γράφει ο Μανώλης, είναι των μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου. Γιορτάζει και ο Ακίνδυνος και έχουμε εκκλησία στο Σαγκρί. Στις 24 του μήνα, Κοσμάς Ετωλός, Φιλότη, Σαγκρί, Κομιακή και Πλάκα. Στις 25 του μήνα Βαρθολομαίος, Χώρα, Καθολική Εκκλησία. Και στις 27 του μήνα, Φανούριος. Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος. Εκκλησίες στην Ποταμιά, στη Χώρα 2, στην Κόρονο, στο Σαγκρί, στο Αλικό, στη Μουτσούνα και στον Άγιο Προκόπιο. Σας τα πάω όλα για τον Αύγουστο.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα πόσα, για να δω, στα 11 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Επαναλαμβάνω ότι είναι παραμονή της Παναγιάς, οπότε προετοιμαζόμαστε από σήμερα. Καταλαβαίνετε ότι οι Κυκλάδες αύριο έχουν την τιμητική τους. Εννοείται, Δεσποινούλα, καλημέρα, καλημέρα, δάσκαλε. Εδώ τα μηνύματα πέφτουν βροχή και σήμερα. Υπενθυμίζω, μπείτε στο Facebook, μπείτε στο Instagram, γράψτε τη λέξη πρόσκληση στις αναρτήσεις που έχω κάνει. Οι δύο πρώτοι στο Instagram, οι δύο πρώτοι στο Facebook θα κερδίσουν από μία πρόσκληση για το πανηγύρι του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα αύριο το βράδυ.

0: στα βράχια.
1: Καλημέρα συμπέθερε. Καλημέρα στη Σύρο, στην Αρχόντισσα. Καλημέρα Ειρήνο Παρασκευούλα, Πύρανθος. Θανάση. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Γαλανάδο, στα φιλαράκια μου. Στο Σταμάτη, στο Στέλιο, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, στο Χρήστο, στην Πόπη,

Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σήμερα και αν θα είναι σε ετοιμότητα τα παιδιά, σήμερα και αν θα κάνουν περιπολίες, νομίζω τις περισσότερες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Σήμερα η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.

στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα σώματα ασφαλείας, στους πυροσβέστες μας, στους αστυνομικούς, στους λιμενικούς, στους επαγγελματίες οδηγούς. Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις τώρα, κάτσε, περίμενε να τώρα με ενημερώνει εδώ ο Νίκος για τα πλοία. Ακούστε λίγο, αγριεύουν πραγματικά τα μελτέμια σήμερα και μάλιστα θα κρατήσουν, έτσι θα κρατήσει αυτή η κατάσταση 48 ώρες. Γίνονται κανονικά τα περισσότερα δρομολόγια από τον Πειραιά, ενώ μέχρι και 100 χιλιόμετρα την ώρα είναι οι ρηπές του ανέμου. Μετά τις 11 η νέα επανεκτίμηση για τους ανέμους, θα έχουμε νέα επανεκτίμηση, ενώ από την Κυριακή αναμένεται εξασθένηση. Για το επόμενο λοιπόν 48 ώρο, τα αφιελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα το πρωί να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Σαραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για το Μαρμάρι. Σε ό,τι αφορά στον Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποια εξ αυτών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Spint 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι. Κανονικά φεύγουν τα πλοία για Αργοσαρονικό από το λιμάνι του Πειραιά. Η εικόνα, όπως σας είπα, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εννοείται ότι η μεγάλη έξοδος έχει ξεκινήσει από χθες, με αυξημένη κίνηση και στα 3 μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων με 23.665 επιβάτες. Αναχώρησαν αυτοί οι επιβάτες για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια και μετέφεραν συνολικά 8.589 επιβάτες. Από το λιμάνι της Σαραφίνας πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, και τέλος από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία μεταφέροντας 2.754 επιβάτες. Λοιπόν, θα δούμε παιδιά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην συνέχεια και πώς θα πάνε τα πράγματα και αν θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι, οι βόρειοι άνεμοι. Αύριο λέει θα είναι πιο άσχημα τα πράγματα, μου το λέει και ο μετεωρολόγος Νίκος. Καλώς το φίλο μου το Χρήστο, καλώς τον.

0: σκέψεις.
1: Λοιπόν, έχω μπει τώρα στον χάρτη και βλέπω τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή μας, για την Άξο και την ευρύτερη περιοχή. Και τι βλέπω? Βλέπω καταρχάς ότι έχουμε, εντάξει, τα συννεφάκια τα βλέπετε σήμερα στον ουρανό, έτσι. Έχουμε 6 μποφόρδινοι εδώ. Τώρα εξάρι δεν είναι αυτό, είναι σίγουρα παραπάνω. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σήμερα στη μέγιστη τιμή της θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, για να δω λιγάκι, γιατί ναι, αναμένεται να είναι λίγο χειρότερη κατάσταση. Ναι, 7 μποφόρ δίνει το μέτεο, η πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα μόνο το πρωί και θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της μόλις στους 27 βαθμούς Κελσίου. 27 και την Κυριακή 16 Αυγούστου στη θερμοκρασία. Εξάριστα μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός, ενώ την Δευτέρα βλέπω 29 βαθμούς Κελσίου με βόρειους βορειοδυτικούς από το απόγευμα ανέμους, θα πνέουν με ένταση μέχρι και 5 μποφόρ, ηρεμή λίγο.

Η κατάσταση καθαρός ουρανός. Την Τρίτη, Τριάρη, 32 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη, καθαρός ουρανός. Την Τετάρτη τη βλέπω μπροστά μου. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά βλέπω παιδιά βροχούλα. Ασθενής βροχή λέει εδώ. Με ανέμους οι οποίοι στρέφονται μετά από πάρα πολύ καιρό σε νοτιάδες. 3 μποφόρ, Τετάρτη, 19 του μήνα, 3 μποφόρ, νότιοι άνεμοι, ασθενής βροχή. Θερμοκρασία στους δίνει εδώ 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά μαντέψτε, η αίσθηση θα είναι στους 36. Αυτά την Τετάρτη, δεν περιγράφω άλλο.

Καλά, παιδιά, βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ για την, από την έξοδο των τουριστών, τέλος πάντων των επισκεπτών των εκδρομέων από, τον, από το λιμάνι του Πειραιά. Οι φωτογραφίες που βλέπω μπροστά μου. Χαμός, στην κυριολεξία χαμός. Άλλωστε το διαπιστώνουμε και εμείς εδώ στην Άξο και στα νησιά μας γενικότερα. Κόσμος, πολλοί κόσμος, χιλιάδες οι αδειούχοι του Αυγούστου καθιερωμένα σε αυτή τη χώρα, που αναχωρούν και σήμερα το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά για τις διακοπές τους. Μία μέρα μόλις πριν από το 15 Αύγουστο. Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν κάπως τα πράγματα. Τα μποφόρ και οι ρηπές ανέμου που ξεπερνούν σε κάποια σημεία ακόμα και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργούν προβλήματα, αρκετά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως, άντε να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση και πώς θα είναι τα πράγματα στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας δηλαδή, που θα έχουμε και τη νεότερη πρόγνωση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

0: Πυρετοδός ετοιμάζονται τα χωριά που έχουν προγραμματίσει να κάνουν τις γιορτές τους, τα πανηγύρια τους αύριο. Πυρετοδός ετοιμάζονται και οι εκκλησίτσες μας. Για τη μεγάλη γιορτή για το Πάσχα του καλοκαιριού. Αύριο έτσι το λέμε, το Πάσχα του καλοκαιριού. Υγεία να έχουμε, παιδιά, τι άλλο. Υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω σε λίγο να δω τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάω και στο σήμερα, εννοείται, μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πολύ επιγραμματικά όμως. Πολύ επιγραμματικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Θα σας ενημερώσω μόνο για την κατάσταση με την φωτιά, να δούμε πώς. Τι γίνεται. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο αυτή τη στιγμή στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Έδωσαν μάχη στην κυριολεξία οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, οι εθελοντές με τις διάσπαρτες αιστείες, και δίνουν ακόμα μάχη. 481 άνθρωποι, φαντάζομαι τα παρακολουθήσατε και εσείς, μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από παραλία. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει και ευτυχώς διευκολύνουν την κατάσβεση. Υπάρχουν ενεργές αιστείες, δύσβατες χαράδρες. Τραυματίστηκαν και δύο πυροσβέστες, πρέπει να πούμε. Είναι βελτιωμένη πάντως η κατάσταση σήμερα το πρωί. Η εικόνα είναι καλύτερη από την Σίβηρη Χαλκιδικής, χωρίς πλέον να υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες αιστείες μέσα στην καμένη έκταση, άλλη μία καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Σημαντική εξασθένηση των ανέμων λειτουργεί ως σύμμαχος στις προσπάθειες κατάσβεσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβέστες έδωσαν αγώνα στην κυριολεξία για να περιορίσουν τις ενεργές αιστείες και να αποτρέψουν μεγάλες αναζωπηρώσεις. Καθοριστική για την προσπάθεια των πυροσβεστών είναι και η υποχώρηση της έντασης των ανέμων, οι οποίοι την Πέμπτη, χθες, δυσχέραναν σημαντικά την όλη επιχείρηση.
1: Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουν να πεις πως μ' αγαπάς. Και αν δεν πιστέψουν, καρδιά μου, δείξε μένα, ναι.
0: Να πω μόνο ότι στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από τη ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας, 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασάνδρας. 2 ακόμα μηχανήματα έργου διατέθηκαν από την Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Για τις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ήταν σε σημεία διάσπαρτες δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 6 ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, 2 οχήματα μικρού όγκου και 3 μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης με διασώστες και ιατρικό προσωπικό. Η φωτιά πήρε πάρα πολύ γρήγορα διαστάσεις και δυστυχώς έκαψε πολύ μεγάλη έκταση και εκεί. Ενώ ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών και επισκεπτών από την περιοχή που απειλήθηκε από τις φλόγες. Για τη διευκόλυνση των οδικών μετακινήσεων αναπτύχθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ με πλωτά του πυροσβεστικού σώματος και του λιμενικού, καθώς και με ιδιωτικά σκάφη, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια συνολικά 481 άνθρωποι. Ας ελπίσουμε ότι όλος αυτός ο εφιάλτης θα τελειώσει εδώ. Και επειδή υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων, οι άνθρωποι που είναι εκεί προσπαθούν να το αποφύγουμε όλο αυτό. Και μακάρι να τα καταφέρουν, να τελειώσουμε και με αυτό. Και άλλες φωτιές όμως, όχι μόνο στη Χαλκιδική, και στην Βιωτία εκεί έξω από τον Ορχομενό είδα χθες μια μεγάλη φωτιά, αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας.

Μια πολύ ωραία φωτογραφία, τι να σας πω τώρα. Πολύ ωραία φωτογραφία στον ορίζοντα. Με τα σύννεφα, αλλά στην άσφαλτο δεν είναι καλή η φωτογραφία. Μου έστειλε πριν από λίγο ο φίλος μου ο Νίκος. Τι έγινε, Νίκο μου, για γράψε μου και περισσότερες λεπτομέρειες, σε παρακαλώ, αν γνωρίζεις. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, στο δικό μας δίκτυο. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Το νου σας, στα μάτια σας 400. Δεν είναι να τρέχουμε, δεν είναι να έχουμε το μυαλό μας να είμαστε αφηρημένοι. Προσοχή πολύ μεγάλη. Είναι τα πράγματα επικίνδυνα. Δεν κινδυνολογώ. Ναι, το είδα. Αυτό βλέπω τώρα, Νικόδημα. Δεν κινδυνολογώ. Απλά υφιστώ την προσοχή για μία ακόμα φορά. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Στο δρόμο μέλανες χώρα, πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε ένα τροχαίο. Δεν υπάρχουν τραυματίες από ό,τι μου λένε. Ευτυχώς, αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Αλλά όσοι κινήσετε στο συγκεκριμένο σημείο, προσοχή, γιατί υπάρχει ένα όχημα το οποίο είναι τουμπαρισμένο από ό,τι βλέπω στη μέση του δρόμου. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και γενικότερα προσοχή. Καλώς την Ελενίτσα, καλώς την.

Λοιπόν, επιβεβαιώνεται δεν χτύπησε κανείς, ευτυχώς, και αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να είμαστε όλοι καλά, να γιορτάσουμε τη γιορτή αύριο, τη μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας, να τελειώσουμε το καλοκαίρι μας, να είμαστε όλοι καλά. Προσοχή στο δικό μας δίκτυο. Ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας μπορεί να είναι... προσοχή. Απλά προσοχή. Α, κάτσε να το δω, Νικό, κάτσε να το δω.

0: Λοιπόν, θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Εννοείται ραδιοφωνία Κυκλάδων, εννοείται 101,3. Εννοείται ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίσεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

λένε τα παιδιά της πολιτικής προστασίας στο πρόγραμμά τους για αύριο. Μου λέει, κοίτα να δεις, αύριο χρονιάρα μέρα. Το πρωί έχει εκκλησία και στο καπάκι όμως, στο καπάκι περιπολίες. Μπράβο ρε παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Εκεί στο καθήκον τους, αυτό που νιώθουν ότι είναι καθήκον τους, προσωπική τους ευθύνη, μακάρι να το βλέπαμε όλοι έτσι. Μακάρι να το βλέπαμε ακριβώς όπως το βλέπουν οι εθελοντές. Όπου υπάρχει εθελοντισμός, ο κόσμος είναι καλύτερος. Προσωπική ευθύνη του καθενός από εμάς. Είναι 2 εβδομάδες τώρα στο δρόμο και κάνουν περιπολίες. Χωρίζονται σε ομάδες και πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του νησιού για να βλέπουν την κατάσταση και αν τυχόν και διαπιστώσουν κάτι να επέμβουν άμεσα. Να είστε καλά βρε παιδιά. Γιατί τα αγαπώ εγώ αυτά τα παιδιά τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί δίνουν το παρόν παντού και πάντα. Στα καλά και στα άσχημα. Γιατί στα κύτταρά τους, στο αίμα τους, γράφει παντού εθελοντισμός άνθρωπος. Γι' αυτό. Να είστε καλά βρε παιδιά. Θα το λέω, θα το ξαναλέω, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά το και μισή, 35 μετά το ακριβώς της ώρας. Ξέρετε εσείς Νίκο, ξέρετε εσείς. Ξέρετε εσείς και ξέρουμε κι εμείς. Εδώ κολλάει το αυτοί που πρέπει να ξέρουν, ξέρουν. Αρκεί αυτό. Μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Για να τσεκάρω και πάλι μαζί σας θα τη δω την ενότητα. Ούτε ματιά δεν έχω ρίξει. Εγώ ένα κατεβατό βλέπω μπροστά μου. Πρέπει να ξεχωρίσω κάποια πράγματα, ε. Το 1888 κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λονδίνο παρουσιάζεται, λέει, ο φωνογράφος του Τόμας Έντισον, παίζοντας μια ηχογράφηση του Άγγλου συνθέτη Άρθουρ Σάλιβαν. Το 1922, σαν σήμερα, η στρατιά Μικράς Ασίας αρχίζει γενική σύμπτυξη. Ενώ το 1932 ολοκληρώνονται οι 10η Ολυμπιακοί Αγώνες στο Λος Άντζελες, η διεξαγωγή των οποίων απειλήθηκε από το κράχ του 1929 στη Wall Street και οι οποίοι συμπυκνώθηκαν σε 16 μέρες, καταγράφονται οι υψηλές παροχές στον τύπο, αλλά η περιορισμένη συμμετοχή. 1.331 αθλητές και 127 αθλήτριες από 37 χώρες λόγω απόστασης. Ακόμα καταγράφονται η αυτόματη χρονομέτρηση και η απονομή μεταλλίων μέσα στο στάδιο. Το 1935 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο πρόεδρος Ρούσβελτ υπέγραψε τον νόμο περί καθιέρωσης κοινωνικών ασφαλίσεων, εκπληρώνοντας την προεκλογική υπόσχεση που είχε δώσει το 1932. Δηλαδή 3 χρόνια μετά σου λέει, εγώ είχα υποσχεθεί κάτι, πάρτε. Κοινωνική ασφάλιση, μάλιστα. Πάω στο 1941, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής Ρούσβελτ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ εξαγγέλουν τη Χάρτα του Ατλαντικού. Ενώ σαν σήμερα το 1944 οι Γερμανοί πυρπολούν το πλατίστομο Φιότιδας.

1974 αρχίζει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση Ατίλας 2 της Τουρκίας στην Κύπρο, με την προέλαση στρατευμάτων της χωρίς ουσιαστική παρουσία αντιμαχόμενων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό υπογράφουν συμφωνία για την από κοινού αντιμετώπιση της επιδημίας χολέρας που είχε πλήξει τη Λατινική Αμερική. 2003, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι στις ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά βυθίζονται για πολλές ώρες στο σκοτάδι σε ένα από τα μεγαλύτερα blackout στην ιστορία. Χιλιάδες άνθρωποι παγιδεύονται στο μετρό και σε ανελκυστήρες, ενώ κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους. Λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Αυγούστου, οι κάτοικοι του Λονδίνου ζουν ανάλογες εικόνες. Το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης αποκλείστηκε, καθώς οι διακοπές ρεύματος οφείλονταν σε βλάβη του δικτύου ηλεκτροδότησης. Το 2003, περίπου 50 τραυματίες και πολλές υλικές ζημιές είναι ο απολογισμός της σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλονίζει τη Λευκάδα. Και τέλος, σαν σήμερα ήταν το 2005, αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της κυπριακής εταιρείας Ilios Airways, προερχόμενο από Λάρνακα, συντρίβεται σε ακατοίκητη περιοχή στο Γραμματικό Αττικής, παρασύροντας το θάνατο 121 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις. Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951. Γεννήθηκε στον πύργο της Τίνου στις 24 Αυγούστου, όπως σας είπα, του 1851. Έφυγε από τη ζωή στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1938. Ήταν ο πιο διακεκριμένος γλύπτης της νεότερης Ελλάδας με μυθιστορηματική ζωή. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς ήταν γόνος οικογένειας φημισμένων Τινίων, μαρμαρογλυπτών.

λοιπόν, σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Υπήρξε και ποδοσφαιριστής στα νεότερα χρόνια του, δεν είναι άλλος από τον Μάνο Κατράκη. Έλληνας τραγουδιστής ο Κώστας Καφάσης γεννήθηκε το 1940 σαν σήμερα. Επίσης η Αμερικανίδα κολυμβήτρια Ντέμπι Μέγερ γεννήθηκε το 1952, τρεις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης και πρώην κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ σε τέσσερα παρακαλώ αγωνίσματα. Ο Μάτζικ Τζόνσον, Αμερικανός καλοφοσφαιριστής, Τζόνσον Τζούνιορ, Έρβιν Μάτζικ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, Αμερικανός πρώην καλοφοσφαιριστής από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος. Εμμανουέλ Μπεάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1963 σαν σήμερα. Επίσης, ο Τάσος Κυριάκος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1978. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Πάμε σε λίγο να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Πάμε στο 1954. Σαν σήμερα φεύγει ο Νίκος Πλουμπίδης, δάσκαλος και ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ κατά την περίοδο της μεταξικής δικτατορίας. Τη γερμανική κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα. Έλληνας πολιτικός ήταν ο Κωνσταντίνος Καλκάνης. Επί 35 χρόνια. Φύγε από τη ζωή το 1961. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1988 ο Έντσο Φεράρι, Ιταλός οδηγός αγώνων και κατασκευαστής αυτοκινήτων. Φεράρι. Σολομών Σολομού, Κύπριος ακτιβιστής, Ελληνοκύπριος, ο οποίος δολοφονήθηκε από Τούρκο έπικο υπουργό του ψευδοκράτου στην ημέρα της κηδείας του δολοφονηθέντος εξαδέλφου του, Τάσου Ισαάκ, στην Κύπρο. Έφυγε σαν σήμερα το 1996. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Εννοείται ότι θα πάμε και στο σήμερα. Εννοείται μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε σε γενικές γραμμές τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε σε γενικές γραμμές τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε και τα δικά μας στη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε τις ημέρες που ακολουθούν, τις γιορτινές ημέρες που ακολουθούν. Περιττό να σας πω ότι είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου. Πολλά ακούω, πολλά διαβάζω για την ποιότητα του τουρισμού φέτος στα νησιά μας γενικότερα. Πολύς ο κόσμος, το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πάρα πολλοί κόσμος. Μιλιούνια. Ειδικά τα βράδια στην χώρα της Νάξου γίνεται, παιδιά, είναι το αδιαχώρητο στην κυριολεξία. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό, καλό. Από τη μία αυτό είναι καλό. Από την άλλη, είχα και μια συζήτηση χθες. Πώς είναι δυνατόν να υποδέχεσαι κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κόσμο, αλλά σχεδόν με τις ίδιες υποδομές. Αυτό κάποια στιγμή θα μας γυρίσει μπούμεραγκ και πρέπει να το προλάβουμε. Πώς θα το προλάβουμε? Έχω πει πόσα χρόνια είμαι στην Άξο, 4 χρόνια. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, λέω παιδιά, το φθινόπωρο να καθίσουμε να συζητήσουμε, να καθίσουν σε ένα τραπέζι όλοι οι φορείς του τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να δούνε, να σχεδιάσουν σε ένα χαρτί, να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετώπισε το νησί, τα νησιά μας μάλλον, γιατί και στις μικρές Κυκλάδες έχουμε προβλήματα, να καταγράψουμε τα προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να δούμε πώς θα τα διαχειριστούμε για την επόμενη τουριστική περίοδο. Αλλά αυτό δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα. Τουλάχιστον τα 4 τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εγώ στην Άξο δεν το έχω δει να γίνεται. Όπως πρέπει να γίνει, δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι αναμένεται φέτος, δεν ξέρω αν η εικόνα φέτος θα ταρακουνήσει έτσι κάποιους. Ελπίζω να συμβεί όμως αυτό. Είδομεν. Στα χείλη τα δικά σου ακροβάτια. Καλώς την Νονά μου, καλώς την. Δεν θα πας στη θάλασσα σήμερα, Νονά, ε? Καλώς την κυρία Πίτσα.

Καλά, νομίζω ότι είναι περιττό να σας πω ότι αύριο γιορτάζει η μισή Ελλάδα, έτσι. Γιορτάζει ο Παναγιώτης, γιορτάζει η Παναγιώτα, γιορτάζει η Δέσποινα. Γιορτάζουν οι Μαρίες. Τώρα εδώ θα μπερδευτούμε λίγο πάλι. Εδώ ξέρω ότι στην Άξο αύριο γιορτάζουν οι Μαρίες οι παντρεμένες, τα λέω καλά. Σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας γιορτάζουν λέει οι ανήπαντρες, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας οι Μαρίες όλες γιορτάζουν αύριο και στις 21 του μήνα γιορτάζει ο Παναγιώτης. Τέλος πάντων, ανάλογα με το που είσαι θα πεις χρόνια πολλά αύριο εκεί που πρέπει. Βέβαια. Λοιπόν, ποιοι άλλοι γιορτάζουν αύριο? Η Κρυσταλία γιορτάζει, βλέπω εδώ. Παιδί μου κόσμος και κοσμάκης. Μαριέτα, Μαριετάκη, η Μαριλένα, Μαριλού, ο Θεοτόκης και η Θεοτοκία, η Γεστημανή. Όποιο μέλλον και να ζήσω, πάντα βρίσκω παρελθόν μπροστά μου. Λέρε γλυκά που έχουμε να φάμε αύριο, χαμός θα γίνει.

Λοιπόν, στο ερώτημα τι τρώμε σήμερα, φαντάζομαι κάποιοι από εσάς θα μου απαντήσετε κάτι νηστίσιμο. Βλέπεις είναι παραμονή της Παναγιάς, βλέπεις είναι Παρασκευή. Στο ερώτημα που πάμε να ψωνίσουμε θα απαντήσω εγώ, διότι ξέρω. Η σωστή απάντηση είναι στα My Market. Εκεί όπου θα βρούμε τα φρέσκα λαχανικά και τα φρέσκα φρούτα. Εκεί όπου θα βρούμε τα έτοιμα φαγητά να τα βάλουμε στο φούρνο να τα ψήσουμε τσακ μπαμ. Εκεί όπου θα βρούμε κρέατα μοναδικά ναξιώτικα, ελληνικά ελληνικότατα, έχουμε και τον Άξο Σμιτ κοντά μας. Γιατί αύριο της Παναγίας θα το ψήσουμε το κρέας μας. Στο φούρνο το που έχουμε αγοράσει από την κουζίνα, την ηλεκτρική που έχουμε αγοράσει από το μαρούλι εδώ, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, το καλύτερο του πλανήτη. Θα πάμε στο My Market γιατί έχει τις καλύτερες τιμές και τις καλύτερες προσφορές. Θα προμηθευτούμε ό,τι χρειαζόμαστε γιατί αύριο, αύριο θα γίνουν κάτι τραπέζια, μα κάτι τραπέζια. Λοιπόν, περιττώ να σας πω ότι όλο και κάποιον κάποια θα ξεχάσω για να δώσω ευχές αύριο. Οπότε λέω, τηλέφωνο, μισό. Λέω από τώρα χρόνια πολλά σε όλους, τώρα.

φυλακή. Αντί στο χώμα εγώ χτίζω στην άμμο. Άνοιξα πανιά για άλλα πελάγι, μα πριν να ξεκινήσω πέφτω χάμω. Γυμνός μέσα στου κόσμου τα μυστήρια, σαλεύω με κουδούνια κι αρμαθιές. Γυρεύω στα μεγάλα δικαστήρια, αλήθειε

0: ζωή.
1: Να χαίρεστε το μαράκι σας, Ξανθούλα μου. Και Μανώλη. Η Ευελίνα ζήτησε ένα τραγούδι, λέει, να δεις πώς μου το είπε. Γκαμπριέλα, Γαβριέλα, κάπως έτσι. Μα πού να το βρω εγώ τώρα αυτό, δεν ξέρω ποιο είναι, Ευελίνα. Κοιμάται βέβαια ακόμα, μην φανταστείτε. Αφήστε τα πιτσιρίκια να κοιμηθούν. Αφήστε τα να κοιμηθούν, γιατί από τις 11 του μήνα, 11 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουν πάλι τον αγώνα των μαθημάτων. Αφήστε τα να ξεκουραστούν, αφήστε τα να περάσουν όπως θέλουν το χρόνο τους, αφήστε τα να παίξουν, αφήστε τα να βγουν έξω. Έχουμε τη χαρά στα νησιά, στην επαρχία, τα παιδιά να μπορούν να βγουν έξω και άφοβα να παίζουν στις πλατείες. Βέβαια λίγα το κάνουν, αλλά ποιος θέλει, τα παιδιά φταίνε, όχι. Όχι, εμείς φταίμε, να τα λέμε και αυτά, παιδιά. Λοιπόν, οι Μαρίες που γιορτάζουν αύριο και που εγώ τώρα θα μπω στη διαδικασία κάποιες από εσάς να σας παίρνω τηλέφωνο και να σας να ρωτάω, γιατί δεν θυμάμαι κιόλας από πέρυσι. Γιορτάζεις, καλέ, σήμερα. Οι Μαρίες που γιορτάζουν αύριο να χαίρονται τη γιορτή τους. Οι Μαρίες που γιορτάζουν 21 Νοεμβρίου πάλι τα ίδια. Γιορτάζεις εσύ σήμερα. Οι Παναγιώτιδες επίσης και οι Παναγιώτες που επίσης μία από τα ίδια, γιατί κάποιοι γιορτάζουν 21 Νοεμβρίου. Το φιλαράκι μου στην Κύπρο όμως γιορτάζει αύριο. Βέβαια, θα το κάψουμε, μου είπε, θα το κάψουμε.

Νίκος Πασχαλίδης. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ερμήνευσε ο Μίλτος. Πολύ όμορφο τραγούδι. Αφού θα το κάψετε, Παναγιώτη μου, αύριο, θα βοηθήσω εγώ να ξεκινήσετε από σήμερα το... Τώρα είναι κακιά λέξη αυτή την εποχή το κάψιμο. Σε εισαγωγικά βεβαίως, εννοείται, με τραγούδι δικό σας. Εκεί κάτω. Το νησί της Αφροδίτης. Και τη Μήλο θα μπορούσαμε να τη λέμε έτσι, έτσι δεν τη λέμε. Λίγο πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Για πηγαίνετε στο Φραγκόσικο να δείτε και κάτι ωραία πιάτα. Κάτι μελιτζάνες, ρε παιδιά. Ένα πιάτο με μελιτζάνα. Ζητήστε αυτό με τη μελιτζάνα. Στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι. Ξέρετε που είναι το Φραγκόσικο, δα.

Καλώ τα παιδιά από την Αυστραλία. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, εμεί Γιώργο μου σήμερα εδώ, σχετικά καλή θερμοκρασία ενώ δεν κάνει ζέστη πολύ, αλλά φυσάει, μα πήρε και μα σήκωσε. Ή 7, 8, δεν ξέρω πόσο είναι. Εκεί κάτω. Για πε.

Λοιπόν, ο Μαρίνος είπε την καλύτερη ατάκα. Μόλις τώρα πριν από λίγο την έγραψε, μάλλον την καλύτερη ατάκα. Μαντώ, πες καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Γιατί αύριο γιορτάζει η Παναγιά. Χρόνια πολλά, Μαρίνο!

0: Εγώ τώρα θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψω για να δούμε και τα υπόλοιπα λίγο έτσι επιγραμματικά θέματα της επικαιρότητας, να πούμε και τα δικά μας και να το γλεντήσουμε λίγο, βρε παιδάκι μου, να το γλεντήσουμε. Τελευταία εκπομπή για τον Αύγουστο και παραμονή της Παναγιάς. Διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς ξέρετε, ξέρετε πια, ξέρετε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: εδώ είμαστε. 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Για να τσεκάρω λίγο καφέ σήμερα τι λέει, για να δω, για να δω. Έχουν κουνηθεί από το γραφείο 2 χαρτιά. Τη Καμαριανή το γραφείο. Έχουν κουνηθεί 2 χαρτιά, μου στείλε τώρα πριν από λίγο φωτογραφία. Έχει φτιάξει το καφεδάκι της στο ελληνικό 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φουσκάλες στον καφέ. Βλέπω μπροστά ένα χαρτί έτσι τοποθετημένο με ακρίβεια, μιλάμε στη γωνία του γραφείου, δηλαδή με χάρακα το έχει βάλει εκεί πέρα. Το φυτουλάκι απέναντι που δεν είναι bonsai αυτό, δεν ξέρω, δεν μου έχει απαντήσει ακόμα τι είναι. Ένα σειραπτικό μπροστά εκεί, το βλέπω τοποθετημένο. Ρε παιδάκι μου, δηλαδή συγγνώμη, άμα έρθω εγώ και ακουμπήσω τα κλειδιά μου, ας πούμε, πάνω στο γραφείο, θα γίνει χαμός. Αυτό που το χαρτί που βλέπω μπροστά μου είναι, πώς λένε στην Κύπρο, τιμολόγιο. Mousepant στη θέση του, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Το παράθυρο απέναντι ανοιχτό με ωραία θέα. Έτοιμη η νονά μου, έτοιμη να ξεκινήσει τη μέρα της. Για μπάνιο δεν πήγαμε πάλι σήμερα, έχει μποφόρια, ε. Δεν πιστεύω να στέλνεις τη Μαρουλία μόνη της για μπάνιο. Ο Χρήστης Ειρήνη πληκτρολογεί. Να, το περίμενα λοιπόν. Εντάξει, οκ. Okay. Ήμουν έτοιμη να πω, θα μου πει έλα εσύ και βάλει και τα κλειδιά σου πάνω στο γραφείο και ανέβα πάνω στο γραφείο να χορέψει. Λοιπόν, αυτό μου γράψε, παιδιά. Έλα εσύ και εγώ θα σου δώσω όλο το γραφείο μου. Έμα, ήμουν σίγουρη όμως, με πρόλαβες. Αυτά είναι αγάπες μεγάλες. Δεν είναι χθεσινό. Α, εντάξει, η φωτογραφία που μου στείλες θες ήταν άλλη πάντως. Είναι χθεσινή η φωτογραφία, αλλά άλλη ώρα. Φύγαν τα 2 τα χαρτιά, έχει μείνει το 1. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, έλα παιδιά να δούμε κανένα πρωτοσέλιδο, έτσι να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, να δούμε τι να κάνω τώρα ρε παιδί μου, άντε να πούμε κανένα πρωτοσέλιδο, έλα, άντε γρήγορα, μη σκιάζεστε, θα τα πω γρήγορα, πολύ γρήγορα όμως. Να σας ρωτάνε τι γίνεται και να μην ξέρετε, δεν γίνεται, σας αφήνω εγώ έτσι. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Έχει μια φωτογραφία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της. Παναγία μου, πυκνή καπνή κάλυψαν χθες την περιοχή της Σίβηρης στην Χαλκιδική. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες, ενώ πολίτες απεγκλωβίστηκαν δια θαλάσσης. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία? Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Απόβαση φοιτητών ιατρικής στα νησιά. Φοιτήτριες στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου βρέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ιατρική απόβαση. Φέτος το πρόγραμμα, αφού έχει ξεκινήσει έτσι, και αφορά περίπου 70 τουριστικούς και ακριτικούς προορισμούς, εκ των οποίων 45 φιλοξενούν δωρεάν τους εθελοντές φοιτητές, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας. Μάλιστα. Και αποκτούν και εμπειρία κιόλας, ε. Φτιάχνω ταξίδια και κάρτες και πάω παντού για μένα μόνο. Αυτά διαβάζω στην Καθημερινή, πάω γρήγορα στα νέα για να δω το κεντρικό θέμα. Πώς απαντάμε στη Μέκα, η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου? Ένα πολύ ωραίο θέμα, 15 Αυγουστός, η Παναγιά, η Κανάλα, στην Κύθνο είναι, η Καστριανή, η Θαλασσινή, όμορφο θέμα. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πρωταγωνιστή στο πρωτοσέλιδο των νέων, ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια, ποια μέτρα κλειδώνουν στο πακέτο. Και υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής, παρακαλώ. Πάω στην απογευματινή τώρα. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Και μια πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Προσπαθώ να καταλάβω ποια εκκλησία είναι αυτή τώρα. Μου μοιάζει, όχι, δεν είναι στη Σύφνο. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θα ισχύσει για όσους παρακολούθησαν το πρώτο έτος, διότι υπάρχουν κάποιοι που παρακολούθησαν το πρώτο έτος και πια σταυγό και κούρευτο τώρα. Τι κάνεις μετά, δεν ξέρω τι κάνεις μετά. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών κεντροαριστερά, VS Μητσοτάκη. Τα τρία στοιχήματα, Ελλάς και Πασόκ. Αγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο, τι έχει κρυφθεί και τι αναμένεται να κρυφθεί μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα δύο κόμματα. Οι συνεργασίες ως ζωτικό ζήτημα για το Πασόκ από την ιστορία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Έχει ένα πολύ ωραίο ένθετο σήμερα το η εφημερίδα των συντακτών. Νίκος Καλογερόπουλος, οι 10 ρόλοι σταθμοί. Χαλκιδικοί σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Και εδώ μια συγκλονιστική φωτογραφία. Πάω ριζοσπάστη. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός, γράφει. Ο ριζοσπάστης όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Και αφιέρωμα στον ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιντέλ Κάστρο στα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές για γκαρσονιέρες σε όλη τη χώρα. Έρευνα από την εφημερίδα Αναλυτική Πίνακες με εμπορικές αξίες. Σε ποιες περιοχές της Αττικής υπάρχει διαθεσιμότητα που βρίσκει κανείς σπίτια μέχρι και 35 τετραγωνικά με τιμές κάτω των 100.000 ευρώ και που κοστίζουν ως 300.000 ευρώ. Πρόβλημα το γερασμένο κτηριακό απόθεμα στην Αθήνα. Σε ποια επίπεδα κυμαίνονται οι τιμές σε Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι το 2029. Τι προβλέπει το ολοκληρωμένο τριετέ σχέδιο της ΑΔΕ. Πού είσαι, Ραντάρ, πού είσαι, Ζευγόλη, να Βιβί, πού είσαι. Αυτόματα, παιδί μου, δεν θα κουράζεστε καθόλου και δεν θα γκρινιάζετε καθόλου. Λογιστές. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική, κάηκαν σπίτια, φουρκά, σίδηροι, απεγκλωβίστηκαν πολίτες με σκάφη και δεν συμμαζεύεται. Όπα, διάσημος αρχαιολόγος, ο Λούις Γκόνταρτ, έκανε μια δήλωση στον Ελεύθερο Τύπο και τι είπε ο άνθρωπος. Το αυτονόητο, τα γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στην Ελλάδα. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα, παιδιά. Αυτές είναι οι σημαντικότερες. Α, βλέπω και κάτι άλλο στον Ελεύθερο Τύπο. Κι όμως τα πανηγύρια δεν πεθαίνουν, είναι τα μόνα που μας ενώνουν. Το είπε, το έγραψε ένα άρθρο προφανώς η Φωτεινή Πιπηλή και θα συμφωνήσω απόλυτα. Μας ενώνουν τα πανηγύρια. Εγώ πιστεύω ότι η παραδοσιακή μουσική και τα ηχοχρώματα της Ελλάδας γενικότερα, όχι μόνο της νησιώτικης μουσικής. Η νησιώτικη μουσική είναι τα τελευταία χρόνια στο full. Δεν πεθαίνουν, αντιθέτως βλέπουμε νέους ανθρώπους να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να χορεύουν με πάθος και αυτό είναι πολύ μα πολύ ελπιδοφόρο. Μάλιστα, λοιπόν, πάω στη φιλανάδα μου την Κατερίνα Κεφαλονιά.
1: Αγάπη μου, η αγάπη μου κοιμάται, παρακαλώ σας κύματα.
0: Αχ, και να σου στην κανάλα σου εσύ, ε. Θα πας, θα πας.

Σήμερα τη ζακετούλα τη θέλουμε, παιδιά, το πρωί και το βράδυ, έτσι. Γιατί το πρωί που βγήκα έξω και μάλιστα δεν πήρα αυτοκίνητο για να κατέβω κάτω, με μηχανάκι κατέβηκα. Μη φοβάστε, μη σκιάζεστε, δεν κυκλοφορώ στον δρόμο με μηχανάκι, δεν οδηγούσα εγώ. Βγείτε άφοβα, μη φοβάστε. Είχε μια ψυχρανσία που λέει και ο Ζήκος. Λέει, συνεχίζει να το λέει ο Ζήκος αυτό. Και το βράδυ έχει ψύχρα, οπότε όσοι βγαίνετε το βράδυ έξω, πηγαίνετε στα πανηγύρια, πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί, για έχετε λίγο το νου σας, για προσέξτε, γιατί δεν είμαστε τώρα. Κυκλοφορεί πολύς κορονοϊός, κυκλοφορεί πολύ γρήπη γενικά, γι' αυτό εφιστώ την προσοχή όλων, προσέξτε καλά, γιατί μην έχουμε τίποτα ντράβαλα και τέτοια πράγματα.

0: γιατί έμαθα στον πίνακα.
1: Τώρα αυτή η φωτογραφία που πήρα είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Πήρα μια φωτογραφία με μια μανούλα όμορφη και δίπλα το μωράκι της το όμορφο. Από τη Θεσσαλονίκη ήρθε η φωτογραφία, από τη Θεσσαλονίκη, παιδιά. Τώρα το μωρό ή χασμουριέται ή φωνάζει στο αυτί της μαμάς.

Σιγά μην θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Θα ξαναγυρίσει το καλοκαίρι. Καλά να είμαστε να το ζήσουμε και το επόμενο καλοκαίρι. Και ελπίζω το επόμενο καλοκαίρι να είναι καλύτερο από κάθε καλοκαίρι που ζούμε, να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αλλά ας είναι Αθηνά και χειρακίνη, να κάνουμε κι εμείς τίποτα γι' αυτό, ε. Πάλι στον τουρισμό, για τον τουρισμό μιλάω. Πάλι για το τουριστικό μας προϊόν. Πάλι για το διαμάντι που έχουμε στα χέρια μας και πρέπει να το διαφυλάξουμε, να το κρατήσουμε, σαν τα μάτια μας πρέπει να το προσέχουμε. Να το αναβαθμίζουμε και όχι να το πηγαίνουμε πίσω. Για να σας καμαρώσω φέτος το φθινόπωρο. Όλους σας. Και όταν λέω όλους σας, βάζω και μένα μέσα. Όλους μας πρέπει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, πρέπει να κάνουμε να γίνει μια διαβούλευση για τον τουρισμό στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες. Πού θέλουμε να πάει το νησί, τα νησιά. Δεν είναι το νησί, είναι τα νησιά. Είναι η Σχοινούσα, είναι η Δονούσα, είναι η Ηρακλιά, είναι το Κουφονήσι, είναι η Νάξος. Πού θέλουμε να πάνε τα νησιά. Ποια θέλουμε να είναι η ταυτότητά τους, θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αν απαντήσουμε, αν ασκουμπωνόμαστε,

αυτός είναι ένας τρόπος να ζεσταθούν οι της Μελβούρνης κάτω. Κάνει ένα κρύο, λέει εκεί. Είναι απόγευμα τώρα. Εκεί φοράνε τα κασκόλ τους, τα σκουφιά τους και όλα τα υπόλοιπα. Ακούν αυτό το τραγούδι, ξεκινάνε να χορεύουν, ζεσταίνονται, πετάνε τα κασκόλ, πετάνε τα αυτά. Προσέξτε, μην βγείτε έξω υδρωμένοι.

0: 19 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λοιπόν, έλα, θα πάω τώρα να δω, να κάνω το refresh μου, να δω, εντάξει, πολλές ειδήσεις, κακά τα ψέματα, παιδιά, πολλές ειδήσεις. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τις αναλύσω όλες, δεν γίνεται κιόλας.
1: Πάμε να ανέβει ομάδα τώρα!
0: Πάμε τώρα, έλα, έλα.
1: Και ένα, έλα. Δύο, τρία,
0: αυτά είναι. Να ανεβαίνει η ομάδα, έλα να ανεβαίνει η ομάδα. Αυτά είναι. Ωρε Παναγία μου, την Άρτα και τα Γιάννα να φοράνε αυτοί. Τι είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, ο Σουλτάνος του Μπρουνέι, λέει, αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους από την ύφη του, γιατί του έδειξε ασέβεια. Αν είναι δυνατόν, ασέβεια στο

0: Σουλτάνο.
1: Πού πας. Χωράνε εδώ, βλέπω. Παναγία μου, πώς κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Πολύ βάρος ρε παιδιά, πολύ βάρος. Η 33χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Αμπντούλ Μαλίκ κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά που αμάβρωσε το καλό όνομα της μοναρχίας.

Καλέ, γράψτε στις αναρτήσεις τη λέξη πρόσκληση. 4 προσκλήσεις. Θα μου πείτε σιγά, θα πάμε στη Γαλήνη εμείς. Θα πάμε και στις Αγκαρές παραδίπλα. Και στην Κεραμωτή. Και σε όλα τα χωριά που έχουν πανηγύρια αυτές τις μέρες. Σιγά, μην περιμένουμε τη λέξη πρόσκληση, ε. Αλλά όμως εμείς δίνουμε 4 προσκλήσεις. Αν πώς. Πού είσαι, Μαρούλη, αύριο το βράδυ. Χαμός θα γίνει. Μπλέντια. Με βιολί και με λαούτο και με τσαμπούνα και με ντουμπάκι.

0: σηκώσετε όλοι τα χέρια πάνω.
1: Έλα, για σηκώστε όλοι τα χέρια πάνω.
0: Για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία.
1: Τρόπον την να. Κύριε φωτογράφε. Και το γαρίφαλο να βγάλετε, κύριε φωτογράφε. Κάτσε, λέει, να βγεις εσύ πρώτα και βλέπουμε για το γαρίφαλο. Θανάσης Βέγκος, βέβαια. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης.

Να την Ειρηνούλα, η Μεροβιγλιανή. Για να δω. Θα σας κάνω να χορέψετε, ναι. Ναι, Ειρηνή. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Μανώλη.

Ειρηνούλα μου, γιατί από αύριο θα χορεύετε, θα χορεύουμε λίγο μόνοι μας. Θα είμαστε αυτό. Μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη που θα γυρίσω πάλι πίσω να ξεκινήσουμε πάλι τους χορούς και τα γλέντια. Διότι δεν σταματούν ποτέ. Αυτά δεν σταματούν ποτέ. Μόνο να είμαστε καλά. Για να τσεκάρω εδώ πέρα τι μου έχει στείλει ο φίλος Μονίκος. Ο χάρτης με την πρόβλεψη 14 Αυγούστου, πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Για να δω εδώ στην άξο. Βλέπω κόκκινο στο νότιο τμήμα του νησιού, ε. Στα κόκκινα είμαστε, παιδιά. Προσοχή μεγάλη, λέω. Καλά, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, η νότια Εύβοια, Πελοπόννησος, σχεδόν όλοι κατά κόκκινη. Χαμός, προσοχή, προσοχή, προσοχή.

Βρε καλό στη φιλενάδα μου τη διαλεχτή. Με το καλό η αυριανή μέρα. Με το καλό διαλεχτή μου. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στις κούκλες τις όμορφες. Η Βασιλικούλα το μαράκι, γιορτάζει το μαράκι αύριο. Κάτσε τώρα, είπαμε, κάτσε γιατί τα μπερδεύω αυτά τώρα. Αύριο γιορτάζουν, όχι, παντρεμένες γιορτάζουν αύριο. Άρα το μαράκι δεν γιορτάζει αύριο, Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τα μπερδεύω αυτά με τις Μαρίες και τους Παναγιώτιδες. Τέλος πάντων, γιορτάζετε, δεν γιορτάζετε, ρε παιδιά, χρόνια πολλά. Αυτό είναι. Συνεχίζω να χορεύω εγώ τώρα. Συνεχίζω να σας ξεσηκώνω λίγο πριν από το διαφημιστικό μας. Ναι, τελευταία εκπομπή σήμερα για τον Αύγουστο. Τι, βρε, καλώς στο γειτονάκι μου τον Γιώργο. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Εσείς τη γιορτάζετε αύριο, να τη χαίρεστε διαλεκτή μου. Μαράκι, χρόνια πολλά. Βασιλικούλα Γεωργίτσα, να χαίρεστε την αδελφούλα σας.

0: Μάλιστα, λοιπόν, εδώ ψηλή κουβεντούλη έχω πιάσει με κόσμο και κοσμάκι. Αυτό, ναι. Όμορφες στιγμές. Διαλεχτή μου. Και καλά κάνετε και τη γιορτάζετε αύριο τη Μαρία. Σας ξαναλέω, σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάλογα την περιοχή, οι Μαρίες γιορτάζουν αύριο ή γιορτάζουν στις 21 του Νοέμβρη. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά να λέτε εσείς άμα βλέπετε Μαρία μπροστά σας ή Παναγιώτη ή Παναγιώτα ή Μάριο. Γιορτάζει και ο Μάριος. Α, ο Μάριο, γιατί του ξεχνάμε το Μάριο, ε. Οι Δεσποινούλες, δεν το συζητώ, έχουν την τιμητική του αύριο. Και πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει. Οπότε, χρόνια πολλά, όπως είπε και ο Μαρίνος πριν από λίγο, πες χρόνια πολλά, παιδί μου, μου λέει σε όλο τον κόσμο, γιορτάζει Παναγιά αύριο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Αυτή είναι η καλύτερη ατάκα της ημέρας. Από το Μαρίνο, από το καταπράσινο κερατσίνι. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο για να κλείσουμε για το τελευταίο ημίωρο αυτής της τελευταίας εκπομπής του Αυγούστου. Ε? Γιατί το Σεπτέμβριο 2 του μήνα θα έρθουμε πίσω δυναμικά και με εκπλήξεις. Πώς νομίζετε, έτσι? Όχι, πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

εγώ σας είπα, θα σας πάω χορεύοντας μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος της σημερινής εκπομπής. Μανώλης Σαντοριναίος, με ευχές πολλές για όλο τον κόσμο. Ο άνθρωπος που μας δίνει αυτά τα πολύτιμα στοιχεία για τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Νάξου, που έχει γυρίσει όλη την Νάξου, την έχει απολαύσει, τις ομορφιές της. Και τι κάνει, μας μεταφέρει και εμάς όλα όσα έχει δει. Με τις εκκλησίες του και τα ξοκλήσια του στο βιβλίο του, αυτό που πρέπει κάθε ναξιώτικο σπίτι να το έχει.

καλά το, πώς να το πω τώρα, αυτό το lifestyle ρεπορτάζ, δίνει και παίρνει αυτές τις μέρες, χαμός γίνεται στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ μου κάνει εντύπωση, ρε παιδάκι μου, μπαίνω κάπου, ξέρω να διαβάζω, ξέρω εγώ, η 60χρονη τάδε με μαγιό στην παραλία, η 55χρονη τάδε, επώνυμε σε όλες αυτές, έτσι, δελφίνι με κορμί, ξέρω εγώ, αστέρι, αστέρι. Μετά παρακάτω η 65χρονη τάδε με κορμί κοσάρας. Και λέω, ρε παιδιά, για όνομα, λέει, ούτε το ληξιαρχείο, τι είναι αυτό. Για όνομα όμως, μα για όνομα, αλλά τα κλικ κλικ. Όλα και όλα, τα κλικ κλικ για να δω το κορμί κοσάρας. Το νου σας εκεί στο δρόμο στις Μέλανες. Τώρα βέβαια λογικά αυτή την ώρα θα έχει απεγκλωβιστεί το δρόμος. Είπαμε, σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα το πρωί γύρω στις 8 στο δρόμο που συνδέει τη χώρα της Νάξου με τις Μέλανες. Αυτοκίνητο με καρότσα, αγροτικό αυτοκίνητο, ανετράπη υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί και κινητοποιήθηκε στο πλάι. Το αποτέλεσμα ήταν να κλείσει προσωρινά το οδόστρωμα, να διακοπεί η ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Ευτυχώς δεν αναφέρεται κανένας τραυματισμός και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Είναι αναμενόμενο οι επιβαίνοντες να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ μετά την ανατροπή. Τίποτα, κάνετε το σταυρό σας της Παναγίας αύριο. Μεγάλη χάρη της που δεν υπήρξε τραυματισμός. Έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ στο σημείο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αστυνομία είχε αναλάβει την οριοθέτηση του χώρου. Η οδηγή τώρα λογικά έχει ανοίξει ο δρόμος. Δεν ξέρω, θα μου πούνε τα παιδιά Νίκο, τα πιτσιρίκια σιγά μην τα ξεχάσω. Ειρηνοπαρασκευούλα μου, η ρεπόρτερ Ειρηνοπαρασκευούλα, η οποία, παιδιά, κακά τα ψέματα, είναι από τις καλύτερες ρεπόρτερ. Α, συγγνώμη κιόλας, αλλά... Και θα είναι και του χρόνου. Και όταν λέω του χρόνου, σε 2 εβδομάδες, μην φανταστείτε έτσι. Ξεκινάει καινούρια ραδιοφωνική χρονιά στις 2 του Σεπτέμβρη. Που θα γυρίσουμε πίσω.

Όπα, τι έχουμε στο ασμάρι στην Απειρανθό. Να σουν θάλασσα να κολυμπήσω τη ζωή μου όλη. Ένα περαθύτικο κοτσάκι, λίγες λέξεις γεμάτες συνέστημα και πίσω τους ένας ολόκληρος κόσμος από μνήμες, πρόσωπα και αφηγήσεις. Φόρα την παράδοση. Έκθεση. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο από τις 11 μέχρι τις 10 στο Ασμάρι Καφέ στην Απείρανθο, στα Περάθου, στην είσοδο της πλάτσας. Μην μπει κανείς πλατεία, μην μπει κανείς πλατεία. Α, εν τω μεταξύ φοράω και μπλούζα περαθύτικη σήμερα που γράφει πάνω. Κάτσε λίγο. Αυριακούς. Λοιπόν, η έκθεση επιχειρεί να αποδείξει ότι η παράδοση δεν αποτελεί ένα ακίνητο κατάλοιπο του παρελθόντος, παραμένει ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης μνήμης και ταυτότητας, που μπορεί να βρει τη θέση του στη σημερινή ζωή χωρίς να χάσει την αυθεντικότητά του. Ναι. Μικρά αντικείμενα που αφηγούνται μεγάλες ιστορίες όμως. Ναι. Φόρα την παράδοση λοιπόν, να σου θάλασσα να πω. Να κολυμπήσω τη ζωή μου όλη. Είναι το σπάνε έτσι. Αυτό και ναι, μέχρι να το μάθω να το συνηθίσω. Να σου θάλασσα να κολυμπήσω τη ζωή μου όλη. 14 και 15 Αυγούστου από τις 11 μέχρι τις 11 το πρωί, έτσι, μέχρι και τις 10 το βράδυ στο Ασμάρι Καφέ στα Περάθου. Αλλά όμως, επειδή θα λείψω τώρα εγώ, θα λείψω δύο εβδομάδες, θα λείψω τα πιτσιρίκια. Αλλά στις 2 του Σεπτέμβρη που θα γυρίσω, ή μάλλον ναι, στις 2 θα γυρίσω, θα λέω καλημέρα και γύρω στις 9, 9.30, 10 παρά. Μετά όμως από τις 11 του Σεπτέμβρη, 8 και 3 και 4 λεπτά, εγώ θα λέω καλημέρα στα πιτσιρίκια πριν μπουν στα σχόλια στις αίθουσες. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα Κωνσταντίνα και Μαρία τα διδυμάκια. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη Βασίλη του Μιχάλη. Καλημέρα στις Μέλανες, στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία. Στο Γιαννάκη, το Συριανό, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη και στην Άντζελα από την Αθήνα. Το Δημητράκη του Νίκου και τη Νέλη. Την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη τη Μαρία. Μαρία γιορτάζει αύριο, χρόνια πολλά. Τη Μυρτούλα, την Γαλαναδιώτησα. Και η Μαρία από τα διδυμάκια δεν γιορτάζει αύριο, γιορτάζει 21 Νοέμβρη, το ξέρω. Τη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα. Τη Ρινούλα, τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο. Τον Κωστή Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Τη Βασιλικούλα, το Μαράκι που γιορτάζει αύριο και τη Γεωργίτσα του Κώστα και τη Διαλεκτή. Τον Αντώνη και τον Γιώργο τη Χριστίνα και του Νίκου. Το Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα, στα Τριδημάκια τη Φέη και του Μιχάλη. Τώρα κάποιο Παναγιώτη θα υπάρχει στα Τριδημάκια γιατί έχουν διπλά ονόματα. Φέη μου, Τη Βαλέρια τη Ελένη και του Βαγγέλη, τη Στεφανίτσα τη Γαριφαλιά. Το Δημήτρη και την Άγια τη Δέσπινα Δεσπινούλα, χρόνια πολλά και σε σένα και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη, χρόνια πολλά. Το Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ τη Σοφία, τον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα. Η Ευελίνα ξύπνησε! Και τη Βασιλικούλα, τη φίλη του. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα τη Τζίνα που έχει γενέθλια σήμερα, το Τζινάκι, χρόνια πολλά, Τζινάκι. Το Δημήτρη τη Φελίσια, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και τη Εμμανουέλα. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα, τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης, το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή που γιορτάζει αύριο, και το Γιωργάκη, το μικρό της οικογένειας Λαγογιάννη, το Μιχάλη και το Θοδωρή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα Μαυροτσούκαλα, τα δικά μας εδώ, από τη θάλασσα Μαυροτσούκαλα, από τα μπάνια. Και το μικράκι, τον βουπού, το κοριτσάκι, το αυτό, το μελανουράκι, γελάει όλο, γελάει, να γελάει σε όλη του τη ζωή, έτσι. Ενός μήνα και δύο ημερών ή τριών. Κάτσε με λίγο, και τριών ημερών. Νερά η δούλα. Είπαμε, είναι ραϊδούλες το πρωί, ξυπνάνε λέει και τρώνε πρωινό και το πρωινό το φτιάχνουν έτσι ωραία με αυγουλάκια από την πτηνοτροφική Νάξου, λέω. Εννοείται ότι θα πας στην πτηνοτροφική Νάξου. Θα πας σε επιλεγμένα καταστήματα, στην Νάξου και στην Αθήνα. Θα τα βρεις, θα τα απολαύσεις όπως θες εσύ. Μα τηγανιτά, μα ομελέτα, μα στραπατσάδα, μα να τα βάλεις στην μπεσαμέλ σου, μα να τα βάλεις στα γλυκά σου. Τα αυγό φρέσκο να είναι από ελεύθερες κότες που κυκλοφορούν στα κτήματα στο Αγερσανίδη. Και τι στον κόσμο. Συνεχίζω από εκεί που το αφήσαμε.
Να τιμήσουμε την Γαλήνη αύριο που έχει το πανηγύρι της, το μεγάλο πανηγύρι της χρονιάς. Εκεί ο σύλλογος, η Παναγιά η Αταλιώτισσα, που κάνει ένα υπέροχο πανηγύρι με Λευτέρη Βαζέο, με Μιχάλη Λιαγούρη. Να τιμήσουμε και τις Αγκαρές με Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Να τιμήσουμε και Ραμωτή. Να τιμήσουμε, κάτσε να μπω λίγο στα πολιτιστικά εδώ, να δω τι γίνεται. Χαμός γίνεται.

εννοείται ότι τις δεύτερες την Κυριακή τις κάνω εγώ τώρα. Αυτές οι δεύτερες που ακούτε είναι δικές μου, είναι σας. Σιγά σιγά, μην εκτεθώ. Καλημέρα μεγάλη στην κυρία Κούλα. Κυρία Κούλα. Στην Ειρηνούλα. Στην κυρία Μαρούσα. Στην κυρία Ειρήνη, τη φιλοτήτησα. Στην κυρία Μαρίνα. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή. Αντώνη, θα τσεκάρω και τις μέρες που λείπω. Να ξέρεις, θα ρωτήσω τη γιαγιά. Θα τσεκάρω και τις μέρες που λείπω. Ξέρεις εσύ, ξέρεις. Στη μαμά Ελένη. Στην κυρία Πίτσα που γιορτάζει αύριο. Κυρία Παναγιώτα. Από τη Σκάλα Λακωνίας. Στην κυρία Φιλιό. Στην κυρία Ρίνα.

0: πω.
1: Μα τώρα έχω και εικόνα. Μα τι όμορφη που είσαι, Εβελίνα. Τι όμορφη που είσαι, τι ωραία. Πω, χάρηκα πάρα πολύ. Όπο γερό και καλό τυχονάνε το παιδάκι σας. Τα παιδάκια σας, Μαρία μου. Χιλιόχρονη και εσύ ξανά για αύριο. Να είστε όλοι καλά στο σπίτι σας, βρε παιδιά. Να είστε όλοι καλά στο σπίτι σας. Υγεία, χαρές, μόνο υγεία, υγεία, υγεία. Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, ναι. Εβελίνα, είσαι μία κούκλα. Είσαι μία κούκλα. Ξύπνησε η Εβελίνα, ξύπνησε. Αχ, έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Και σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Τώρα εγώ θα ταξιδέψω, σήμερα δεν θα ταξιδέψω, ένας θεός το ξέρει. Για κάτσε να δω. Για να δω λίγο τι γίνεται με αυτά τα απογορευτικά και με τα μποφόρια και με τσιανέμιδη. Ωρε μάνα μου, Μελτέ, μια λέει στο Αιγαίο φτάνουν τα 9 μποφόρ. Με τεμποδίων τακτοκλικά. Για να κάτσε, για κάτσε να δω.

0: Γιώργος Βασιλάκης στο τραγούδι, στο βιολί και στο μπάσο. Στο λαούτο ο Απόστολος Καρποντίνης, ο Νεκτάριος ο Πάλμος στα κρουστά. Στο τραγούδι που ακούμε τώρα που δεν είναι άλλο από τον απισομερίτικο. Ο καλός ο Πάνερμος, έτσι. Ωραίος είναι ο Πάνερμος, αλλά όμως είναι ο δρόμος βαρεμός, Νεκταρία μου, ε. Αξίζει τον κόπο όμως. Καλημέρα Νεκταρίτσα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία για όλο τον κόσμο, παιδιά. Η Παναγιά μαζί μας.
1: Περπατώ και στέκω με στη σκέψη.
0: Α, από κουρουνοχώρη.
1: Με στη σκέψη.
0: Ή αλλιώς κορονοχώρη. Ή αλλιώς κουρνοχώρη. Όπως θέλετε πείτε το, πάντως εκεί θα καταλήξουμε. Στο κουρουνοχώρη, άμα πεις ή κουρνοχώρη πεις ή κουρουνοχώρη πεις. Ή όπως και να το πεις τέλος πάντων, εκεί θα φτάσεις, παιδί μου, εκεί θα καταλήξεις. Όμορφο χωριό, όμορφο. Νεκταρίτσα, έχω μέρες να σε ρωτήσω τι μαγειρεύεις.

Η αρχηγός. Η αρχηγός, τέλος πάντων, σε μια οικογένεια και ομολογουμένος, εντάξει, αρχηγός έπρεπε να είναι ούτως ή άλλως. Με λέει Καναρίνη. Ωραία, λοιπόν. Εδώ στην Άξο με λένε Καναρίνη. Στη Σαντορίνη και στην Άξο, σε αυτό με λένε Γαλιάνδρα. Να δω, σε λίγο θα βγάλω φτερά, παιδιά. Με το καλό, παιδιά, με το καλό της Παναγιάς. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την οικογένεια. Θα έρθω πάλι 2 Σεπτέμβρη πίσω. 2 Σεπτέμβρη. Με γλυκά. Την 1η Σεπτέμβρη γιορτάζω. Ναι, ναι. Να με περιμένεις, Αργυρό μου, θα γυρίσω. Πρώτα ο Θεός θα γυρίσω. Εσύ δεν μου είπες τώρα. Είσαι μόνιμα στην Άουσα. Παιδί μου, ενημέρωσέ με να ξέρω τι με περιμένει. Να ξέρω οι επόμενες φωτογραφίες θα μου έρθουν από την Άουσα, θα μου έρθουν από την Πάρο, θα μου έρθουν από τον Μπάρι, από την Ιταλία. Από πού θα μου έρθουν? Όπα, Παναγία μου, λοιπόν, 5 λεπτά, ούτε καν. Πρέπει να, αυτό, να σκουμποθώ, να σας αποχαιρετήσω. Να σας ευχηθώ. Να σας πω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα όπου και να πάτε. Να θυμίσω, δεν έχω δει την ανάρτηση, τις αναρτήσεις σε Facebook και Instagram. Ξαναλέω, οι δύο πρώτοι που θα γράψουν στις αναρτήσεις, στην ανάρτηση που έχω κάνει σήμερα. Σε Facebook και Instagram. Οι δύο πρώτοι στο Facebook, οι δύο πρώτοι στο Instagram που θα γράψουν τη λέξη πρόσκληση, θα κερδίσουν μία πρόσκληση. Από μία πρόσκληση. Για το πανηγύρι αύριο το βράδυ στη Γαλήνη. Βέβαια, έχουμε εκεί Γλέντια Χαρές, Λευτέρης Βαζέος, Μιχάλης Λιαγούρης, 15 Αύγουστος, από τον Πολιτιστικό Εξοραϊστικό Σύλλογο Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα. Πανηγύρια σε όλη την Άξο και στις Εγκαρές και στην Κεραμωτή σήμερα και γενικά όπου και να πάτε, μια δοξαριά, ρε παιδί μου, θα την ακούσετε. Πάει στο καλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, γιατί να τελειώνει η φετινή ραδιοφωνική χρονιά, ξεκινάει καινούργια το Σεπτέμβρη, και κάθε χρόνο θεωρώ ότι γινόμαστε καλύτεροι, όχι εμείς εδώ το ραδιόφωνο, γινόμαστε καλύτεροι όλοι μας, γιατί επικοινωνούμε περισσότερο μεταξύ μας. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά και γενικότερα των εκπομπών μας στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, είναι αυτός, η επαφή μαζί σας. Αυτή η αλληλεπίδραση κάθε μέρα. Γιατί αυτή είναι η δική μας δύναμη. Να ξέρετε ότι η δύναμή μας είστε εσείς. Δεν γίνονται οι εκπομπές, οι ζωντανές οι εκπομπές, αν δεν είστε εσείς. Και θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά κάνετε τις καλύτερες εκπομπές. Εσείς, όχι εγώ, εσείς. Όχι εμείς, εσείς. Θα πω χρόνια πολλά σε όλους και όλες όσες γιορτάζουν αύριο. Στις Δεσποινούλες, στις Μαρίες, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, στην Παναγιώτα. Πολύς κόσμος γιορτάζει. Να έχετε την υγειά σας, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Υγεία να έχετε. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, θα τα βρούμε. Δεν πειράζει, ας έχει και κανένας άλλος. Δεν χρειάζεται. Υγεία να έχουμε. Υγεία για όλο τον κόσμο. Αυτό. Να κάνουμε το σταυρό μας, να πάμε στην εκκλησία, να ανάψουμε ένα κεράκι, στην Παναγιά μας, να μας προσέχει η μάνα όλων μας. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, βεβαίως, με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για στις 2 του Σεπτέμβρη πια. Φινόπορο. Καλοκαίρι θα είναι ακόμα, καλέ. Δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα. Τι είναι 2 εβδομάδες, θα περάσουν τσακ μπαμ. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση, να προσέχετε, να ακούτε ραδιόφωνο, να είστε σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, να ακούτε μουσική, το ραδιόφωνο ενώνει, η μουσική χαρίζει, δίνει χαρά, είναι εξωστρέφεια, να χορεύετε, να διασκεδάζετε με την ψυχή σας και να προσέχετε, παιδιά. Με το καλό στις 2 Σεπτέμβρη ξανά πίσω, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάθε φορά που φεύγω, ρε παιδί μου, ένα βάρος το έχω, έτσι, δηλαδή. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, ναι. Εμείς ευχαριστούμε. Γιώργο, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μαρίνο, ευχαριστώ Ειρήνη, ευχαριστώ Δεσποινούλα, ευχαριστώ Μαρία, ευχαριστώ Νίκο, ευχαριστώ Ηρώ, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους σας.

0: είστε όλοι και όλες καλά. Θα τα πούμε στις δύο. Α, να, παιδιά, να μην, μην ξεχνιόμαστε. Θα επικοινωνούμε αυτές τις μέρες. Μην νομίζετε ότι φεύγω από το ραδιόφωνο τώρα δύο εβδομάδες και δεν θα επικοινωνούμε. Α, με συγχωρείτε, εγώ θα σας ενημερώνω. Α, όλα και όλα. Μπαίνετε να Axos Press να βλέπετε τα νέα. Τι γίνεται, τι κυκλοφορεί γύρω-γύρω, να είστε ενημερωμένοι. Θα τα λέμε και μέσα από τον Axos Press εννοείται, αλλά και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media, σε Facebook, σε Instagram, το κινητό μου Κόσμος και Κοσμάκης το έχει, Viber, SMS, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, δεν πρόκειται να χαθούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χρόνια πολλά, η Παναγιά να βοηθά όλο τον κόσμο και να ακούμε μόνο καλές ειδήσεις. Μπορούμε να ακούμε μόνο καλές ειδήσεις, τουλάχιστον να εστιάζουμε στις καλές ειδήσεις, στα καλά πράγματα που γίνονται και να χαμογελάμε λίγο περισσότερο και να διώχνουμε πίσω μας τις κακοτοπιές. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας και χαρά σας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό. Μα τι αέρας είναι αυτός. Φυσάει κυρίες και κύριοι. Παίρνει τα πάντα. Απαγορευτικούλια. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Αλλά εμείς που έχουμε γεννηθεί σε αυτά τα νησιά δεν μασάμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, το ραδιόφωνο παντός καιρού. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα που γίνεται χαμός. Για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Και φυσικά η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου λευκιανή παριανή γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, αλλά και στο mail triandafilidis@gmail.gr. Η αγαπημένη μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλένιες καλημέρες. Σας ευχόμαστε ένα τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες. Χορηγός της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξης θέρμανσης κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, ό,τι μάρκα εσείς θέλετε, και φυσικά και τα έξυπνα κλιματιστικά στο Μαρούλη που σας δροσίζουν και καίνε λιγότερο ρεύμα. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας, Μαρούλης, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χολανάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί έτσι απλά και αξιωτικά, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026. Τελειώσαμε και με τις παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τελευταία μέρα της νηστείας του 15 Αυγούστου σήμερα. Ο ήλιος στο νησί της Τίνου μας, κυρίες και κύριοι, στο νησί της Παναγιάς μας, ανέτειλε στις 6 και 35 το πρωί. Και θα δύσει πρώτα ο Θεός στο νησί της Πάρου μας, στο νησί που πανηγυρίζει ο ναός της Εκατονταπηλιανής, στις 8 και 14 πρώτα λεπτά. Και η Τίνος και η Πάρος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ναός και υφαλοκρηπίδα. Μιχαίου προφήτη, Μαρκέλου ιερομάρτυρος, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Μια καλημέρα να στείλουμε στην αυτού εξοχότητα τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Πασούλα, ο οποίος μετά τη συζύγου του, ανώτατος άρχον της χώρας, παραθερίζει στο νησί της Ήρου, στο εξοχικό το οποίο έχει. Μια καλημέρα λοιπόν στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Πασούλα, που και αυτό το καλοκαίρι κάνει τα πάνια του και τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Ήρο. Κωνσταντίνος Τασούλας που έχει φτιάξει σπίτι εδώ στη Σύρο από την εποχή που ήταν απλός βουλευτής και στη συνέχεια πρόεδρος της Βουλής. Και τώρα και ως ανώτατος άρχον, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πάλι έρχεται εδώ στο νησί μας, στη Σύρο μας.

απαγορευτικό για σύρο την Ομίκονο από το λιμάνι του Πειραιά, δεμένα τα πλοία σε Λαφίνα και Λαύριο. Τα αφιελώδη μελτέμια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού, με ρηπές που τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποτέλεσμα είναι σήμερα το πρωί να υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου, με εξέλεξη το δρομολόγιο για Μαρμάρι. Όσον αφορά τον Πειραιά, δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο την Ομίκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών. Επίσης δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονής. Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων. Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, 5η 13 Αυγούστου, με χιλιάδες κόσμο από τα λιμάνια του Λαυρίου, της Ραφίνας και του Πειραιός να κατευθύνονται προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν χθες 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου μας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσάτρα Φίλια, οι ισχυροί άνεμοι θα δυσκολέψουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, θα ρίξουν τη θερμοκρασία κατά 6 με 7 βαθμούς, κυρίως στα ανατολικά, ενώ παράλληλα θα διαμορφώσουν ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς. Από την Κυριακή, οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, και η νέα εβδομάδα θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, χωρίς επεισόδια ακραία ζέστης. Η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη Λιδία, από Ερμού Πολυσύρου. Χρόνια πολλά, καλή Παναγιά μου λέει. Καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Χρόνια πολλά για αύριο. Καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Δίνο, καρφίτσα δεν πέφτει. Και μια καλημέρα από τη Στελίδα, καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης, και μια καλημέρα από Αμοργό. Έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα τίθενται σε ισχύ στο λιμάνι της Νάξου μας την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης επιβατικής κίνησης που αναμένεται κατά την έξοδο των επισκεπτών στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Από τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου έως τις 4 το απόγευμα δεν θα επιτρέπεται η διέλευση και η προσέγγιση οποιουδήποτε τύπου οχήματος εντός του λιμανιού και της χερσαίας ζώνης. Από τις 12 λοιπόν το μεσημέρι ως και τις 4 της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η διέλευση και η προσέγγιση οποιουδήποτε τύπου οχήματος εντός του λιμένα και της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης, μεταφοράς ασθενών, μεταφοράς ηλικιωμένων και οχήματα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθειας. Το Λιμεναρχείο Νάξου διευκρινίζει ότι τα μέτρα ισχύουν χωρίς εξαίρεση και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εντός της χερσαίας ζώνης. Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προβλέπονται για τα οχήματα που πρόκειται να επιβαστούν στα πλοία. Τα οχήματα που ταξιδεύουν με Κατερίνη Πή και Σούπερ Φέρι θα προσεγγίσουν το λιμάνι μέσω της παραλιακής οδού από την οδό Παπαβασιλείου. Αντίθετα, τα οχήματα που πρόκειται να ταξιδέψουν με πλοίο της E-Jet, το οποίο έχει προγραμματισμένο κατόπλου μετά τις 12, θα προσεγγίσουν το λιμάνι μέσω της περιφερειακής οδού Νάξου, λεωφόρος Νάξου Εγκαρών. Ο χώρος της μικρής προβλήτας που προσδένει ο Σκοπελίτης θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναμονής των οχημάτων που πρόκειται να ταξιδέψουν.

Πυρελώδη άνεμοι λοιπόν στο Αιγαίο μας. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται τα λιμεναρχεία Νάξου και Σύρου λόγω της αναγγελίας θυελωδών ανέμων, με βόρειους ανέμους που φτάνουν τα 7 και τοπικά 8 στον Καβοντόρο και ίσως και 9 από φόρ. Αυξημένα μέτρα λαμβάνουν τα λιμεναρχεία Νάξου και Σύρου. Σύμφωνα με το νεότερο δελτίο του λιμεναρχείου Νάξου που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων και εκδόθηκε πριν από λίγο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο Ικάριο, οι βόρειοι άνεμοι συνεχίζουν με ένταση 7 ή 8 μποφόρ, ενώ βόρεια του 37-20 φτάνουν τα 8 και κατά διαστήματα τα 9 μποφόρ. Το λιμεναρχείο Νάξου μέσω του σταθμού του Μαρούλη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ζητά από τους αλλιευτικούς συλλόγους να ενημερώσουν άμεσα τους επαγγελματίες αλλής για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Λιμενικό Ταμείο Νάξου, το Κέντρο Υγείας, Γενικό Νοσοκομείο, Αστυνομικό Τμήμα και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νάξου καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί. Οι θυελώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις, με τις λιμενικές αρχές να δίνουν ιδιαίτερη έμβαση στην έγκαιρη ενημέρωση του κοινού και στην ετοιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων. Οι ταξιδιώτες και όσοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία της ΕΜΗ και της

χρόνια πολλά σε όλους. Η καρδιά της Ορθοδοξίας, η καρδιά του Ελληνισμού χτυπάει από σήμερα και αύριο στα νησιά Τίνο και Πάρο. Στη Τίνο θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει την αρχιερατική Θεία Λειτουργία και τη Λιτανία της Ιεράς Εικόνας στην Τίνο μας. Στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Τίνο θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήρου κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος. Χιλιάδες κόσμος στην Τίνο και στην Πάρο. Στο νησί της Πάρου που γιορτάζει η Παναγία η Εκατονταπηλιανή, λαμπρές επίσης εκδηλώσεις. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο Γιάννης Βρούτσης θα παρευρεθεί λοιπόν στις εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Όπως επίσης ο Γιάννης Βρούτσης θα παρευρεθεί και στις λαμπρές εκδηλώσεις για τα 1770 χρόνια της Εκατονταπηλιανής.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στην Τίνο και στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της Ορθοδοξίας μας. Αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες υπάρχουν ναοί αφιερωμένοι στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στη Σύρο μας πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ο πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και η λιτάνευση της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, στους δρόμους της Ερμού Πολυσύρου. Στην Κύθνο μας γιορτάζει η Παναγία η Κανάλα. Πάρα πολλοί κόσμος και στην Κύθνο, στην Κανάλα.

Πανηγύρια σε όλα τα Κυκλάδων νησιά μας. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από το νησί της Νάξου μας που βρίσκεται μέσω του kyklades.gr, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στέλνει το μήνυμα χρόνια πολλά στην Νάξο, στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μας. Χρόνια πολλά από τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτση.

Ακροατής Ατοφιλώτη, φιλοτήτικες καλημέρες. Χρόνια πολλά στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που και αυτό το καλοκαίρι ο υπουργός μας και βουλευτής μας, ο Γιάννης ο Βρούτσις, είναι μαζί μας εδώ στην Άξο, μου λέει. Μια καλημέρα από Φολέγανδρο, ευχαριστούμε τη φίλη μας.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις. Κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο λόγος εσάς», που η Σεμνή δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες Live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες Live.gr, και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες Live.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

0: χείλ.
1: Για να δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Σήμερα σύρος γεμάτη ατζέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση στις 17. Τη Δευτέρα, Μύκονος ρολόγια αξία 42.000 ευρώ έκαναν φτερά από ξενοδοχείο. Κυκλάδες 8 Μποφόρ σήμερα Παρασκευή. Σύρος με κατάνοιξη τα εγκόμια της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου από το Σεβασμιότατο Σύρου, κύριο Δωρόθεο το Δεύτερο. Νάξος θερμή υποδοχή στο Γιάννη Βρούτσι στο Φιλότι. Έχει ρεπορτάζει σε μνή. Αυτά και άλλα πολλά στο αξιότικο στο κυκλαδίτικο site kikladeslive.gr. Στο site που είναι κοντά στον εργαζόμενο, κοντά στον μισθοσυντήρητο, στον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, την οικοκυρά, κοντά στην νεολαία. kikladeslive.gr, το site που στηρίζει τον μη προνομιούχο κυκλαδίτη και την κυκλαδίτισσα. Το δικό σου site.

Μια καλημέρα από τις Εγκαρές. Χρόνια πολλά μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, στην οικογένειά του, στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό, και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια ζωή με παραλώς. Ένα τροχαίο είχαμε σήμερα το πρωί στο δρόμο από τη χώρα προς τις Μέλανες. Ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Στο σημείο πήγε και το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική και η αστυνομία.

Καρφίτσα δεν πέφτει στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες κόσμου σε όλα τα Κυκλαδονήσια μας. Γεμάτα όλα τα νησιά και αυξημένη η τουριστική κίνηση σε σύγκριση με πέρα.

0: βουλευτές και κλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αύριο Σάββατο θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Πάρο όπως κάθε χρόνο ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης στις καθιερωμένες θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Παναγίας Εκατονταπηλιανής, πολιούχου του νησιού. Προσκεκλημένος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας και προσωπικά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Καλλινίκου. Ο Γιάννης Βρούτσης στην Πάρο μας θα συνοδεύεται από τον Τετράκη Ολυμπιονίκη στην Άρση Βαρών Πυροδήμα, την Ολύμπιαν στο Άλμα Επικοντό Αφροδίτης Κάφιδα και τον διακεκριμένο προπονητή κολύμβησης Νίκο Γέμελο. Ο Γιάννης Βρούτσης θα έχει μια ιδιαίτερη συνομιλία με τον Δήμαρχο Πάρου Κώστα Μπιζά, τον Έπαρχο τον Βαζέο Πατρόπουλο, μέλη της τοπικής Πάρου της Νέας Δημοκρατίας και θα παρευρεθεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις. Ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης αύριο στην Πάρο εκπροσωπεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση στις λαμπρές εκδηλώσεις στην Εκατονταπηλιανή.
1: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
0: Και ένας φίλος από την Παρκιά στέλνει παρκιώτικες καλημέρες. Κάθε χρόνο ο Γιάννης ο Βρούτσης έρχεται της Εκατονταπηλιανής, μου λέει, ως εκπρόσωπος του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Και τον περιμένουμε να τον υποδεχθούμε αύριο εδώ στην Πάρο.

Θήμη Αξώτησα, η οποία είναι από Γαλάτσι, παραθερίζει στην Άξο. Καλημέρα και χρόνια πολλά στο βουλευτή μας και υπουργό μας, μου λέει το Γιάννη το Βρούτσι, τον είδαμε εδώ στην Άξο, πάντα πλοϊκός. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο της Νάξου μας, σε όλους τους αξώτες και τις αξώτισες, καλημέρα σε όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισες. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με Τριαντάφυλλο 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σέμνη 30 φιλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά 30 φιλιδέικη υπόθεση.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μας χορηγός του Καλημέρα και Κλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές, όχι μόνο στην Άξο, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, όσα BTU κλιματιστικό θέλεις. Για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Ο ειδικός στον κλιματισμό Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Για κλιματιστικά στην Άξο μας, καλά και φτηνά, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια φίλη απεραθήτησα, χρόνια πολλά στον υπουργό μας, στο Γιάννη το Βρούτσι, μου λέει. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στο Γιάννη το Βρούτσι, από τα Περάθ

Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος βρίσκεται στην Αξά μας. Αύριο στην Πάρο μας θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, προσκεκλημένος από τον σεβασμιότατο Πάρον Αξίας κύριο κύριο Καλίνικο. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος έχει δώσει ως υπουργός αθλητισμού τεράστια ποσά για αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα, έτσι, από τον Εύρο μέχρι και τη Γάβδο και στην Άξο και στις Κυκλάδες. Έχουμε δει με υπουργό τον Γιάννη τον Βρούτσι τόσα λεφτά, έχουν γίνει τόσα αθλητικά έργα με την υπογραφή Γιάννη Βρούτσι που δεν είχαν γίνει ποτέ με καμιά κυβέρνηση από το 1974 έως σήμερα και με κανέναν άλλον υπουργό αθλητισμού.

0: την αθλητική μας ενημέρωση.
1: Σου δεν μοιάζει με κανένα. Δεν πάνε πλοία, δεν πάνε τρένα.
0: Ο Θεσσαλονίκης δυστυχώς γνώρισε δεύτερη σερή ήττα από την Άντερλεχτ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa Link. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης δεν τα κατάφερε απέναντι στην Άντερλεχτ, ιτήθηκε 3-2 στο Βέλγιο και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό του Europa Link. Κρίμα! Στη συνέχεια ο δικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με την Μπραν στα play-offs του Conference League. Αποβολές είχαμε στο τέλος για τον Ζίβκοβιτς και τον Γιέρε Μέγεφ. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον Europa League. Ο δικέφαλος ιτήθηκε δίκαια 3-2 από την Anderlecht στο Βέλγιο και με συνολικό σκορ 4-2 αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο στη δεύτερη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Οργάνωση. Δίκαια πάντως χάσαμε και δίκαια αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από το Europa League. Όπως δίκαια είχε χάσει και δίκαια είχε αποκλειστεί και ο θρύλος μας από την Αϊμέγγεν.

Η Μπεσίκτας κέρδισε, κυρίες και κύριοι, την Τσέχικη Χόνκες και έτσι ο Παναθηναϊκός θα βρει τους Τσέχους στην πορεία του. Σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα αποφασιστεί το μέλλον του Ισπανού τεχνικού. Εξελίξεις αναμένονται στον Ολυμπιακό στο ραντεβού που θα υπάρξει σήμερα ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή της ομάδας μας Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στην οποία θα αποφασιστεί, όπως είπα, το μέλλον του Ισπανού προπονητή. Επί της ουσίας αυτό που θα γίνει είναι να συζητήσουν οι δυο τους και να χωρίσουν τους δρόμους τους, όπως αρμόζει στην ιστορία, στον πιο επιτυχημένο, επιτρέψτε μου να πω, προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο 65χρονος Ισπανός προπονητής έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ερυθρό Λευκό Πάγκο με 75 νίκες, 27 ισοπαλίες και 20 ήττες. Ο Χωσέ Μεντιλίμπαρ έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο σε ελληνική ομάδα στον Ολυμπιακό, το Conference Link. Ένας φίλος Θεσσαλονικιός, ο οποίος παραθερίζει στη Σαντορίνη, στενοχωρήθηκα πολύ, μου λέει, για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από το Europa League. Οι ελλείψεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ ήταν αναμενόμενες. Αυτό που ανησυχεί πραγματικά μετά την Άντερλεχτ είναι η πνευματική ετοιμότητα. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μια έτοιμη ομάδα για το Europa League.

αποχαιρέτησε λοιπόν το Europa League χθες το βράδυ, αφού δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Anderlecht. Κάπως έτσι ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με την Μπραν από την Νορβηγία στα play-offs του Conference League. Πέρα από τον αποκλεισμό, ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης έχασε και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Αλεξάνδρε Γερεμέγεφ για το πρώτο μάτς κόντρα στην Μπραν, το οποίο θα γίνει 20 Αυγούστου στην Τούμπα. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το άρθρο 63, παράγραφος 1 του κανονισμού της UEFA, αν ένας παίκτης αποβληθεί απευθείας με κόκκινη κάρτα, όπως συνέβη με τους δύο παίκτες των ασπρόμαυρων της Θεσσαλονίκης, τότε χάνει το επόμενο ευρωπαϊκό μάτς.

0: φίλος Ολυμπιακός από τον Πειραιά παραθερίζει εδώ στην άξο μας. Θα είναι λάθος, μου λέει, του Μαρινάκη να διώξει το Μεντιλίμπαρ. Παίκτες να φέρει στον Πειραιά χρειαζόμαστε. Ο Μεντιλίμπαρ μας έφερε, μου λέει, ένα conference link. Αν τον διώξει το Μεντιλίμπαρ θα είναι το λάθος του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και να σας πω, οι απόψεις δίστανται. Άλλοι λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, έκλεισε τον κύκλο του. Άλλοι λένε να μείνει ο Μεντιλίμπαρ, αυτό που λες και εσύ φίλε μου, και να ενισχυθεί ο Ολυμπιακός με παίκτες. Παναθηναϊκός λοιπόν θα παίξει στην επόμενη φάση του Conference Link με την Χράντετς Κράλοβε.
1: Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά.
0: Η Χράντετς Κράλοβ έχασε χθες από την Μπεσίκτας και αποκλείστηκε από το Europa Link. Παναθηναϊκός έμαθε οριστικά τον αντίπαλό του στα playoffs του Conference Link, ενώ ξεκαθάρισε και η τηλεοπτική στέγη της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ. Η Χράντετς Κράλοβ είναι και επίσημα η ομάδα που θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού για μία θέση στη Link Face του Conference Link μετά την ολοκλήρωση της μονομαχίας της με την Μπεσίκτας. Οι Τούρκοι είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα την πρώτη αναμέτρηση στην Τσεχία, όπου κράτησαν με 1-0 και κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί και στη ρεβάνση. Η Μπεσίκτας νίκησε χθες το βράδυ ξανά με 1-0, εξασφάλισε την πρόκριση και έστειλε τη Χράντετς Κράλοβ στο Conference Link, όπου θα αντιμετωπίσει πλέον την ομάδα του Jacob Nistrum. Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη κλείσει τη θέση του στα playoffs μετά την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 και περίμενε απλώς να ξεκαθαρίσει ποια από τις δύο ομάδες θα αποκλειστεί από το Europa League. Το πρώτο παιχνίδι με τη Χράντετς Κράλοβ είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, με τους πράσινους να έχουν την ευκαιρία να κάνουν το πρώτο βήμα μπροστά στο κενό τους. Η ρεβάνς θα ακολουθήσει μία εβδομάδα αργότερα στις 27 Αυγούστου στη Τσεχία, όπου θα κριθεί οριστικά ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει το εισιτήριο για τη Link Face. Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική μετάδοση, το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ θα προβληθεί από την τηλεόραση του Sky. Το ίδιο κανάλι εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ο Sky ως το φαβορί για να μεταδώσει και τη ρεβάν στη Τσεχία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα οριστική ανακοίνωση για το δεύτερο παιχνίδι. Οι ακριβείς ώρες έναρξης των δύο αναμετρήσεων αναμένεται να γνωστοποιηθούν μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος από την UEFA.

0: Η κοίμηση της Θεοτόκου, η Πάσχα του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι, είναι η τρίτη γιορτή. Πρώτη είναι το Πάσχα, δεύτερη τα Χριστούγεννα, τρίτη η κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Και δεν γυρίζει.
0: Και γιορτάζεται με λαμπρότητα σε κάθε σημείο της χώρας. Πλήθος κόσμου επισκέπτεται τις εκκλησίες σε νησιά και χωριά της Ελλάδας τις μέρες αυτές, ενώ πολλοί περιμένουν και τα βραδινά πανηγύρια, σήμα κατά τεθέν του ελληνικού καλοκαιριού. Πολλές περιοχές έχουν ιδιαίτερα έθιμα και την παραμονή του 15 Αυγούστου που γίνονται οι τελευταίες παρακλήσεις, κορυφώνονται τα προσκυνήματα, όπως την Τίνο και την Πάρο, πραγματοποιούνται περιφορές επιταφείων της Παναγίας και ξεκινούν μεγάλα παραδοσιακά πανηγύρια σε πλατείες και νησιά. Γιορτάζει αύριο και η Παναγία Σουμελά, κυρίες και κύριοι, στην οποία Παναγία Σουμελά θα παρευρεθεί και η αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας.
1: Τραγούδα το κι εσύ.
0: Επάνω στο Βέρμιο. Σφραγίστηκε η πισίνα του Beach Bar, όπου πρόσφατα έχασε τη ζωή του ένα τετράχρονο αγόρι. Να σας ενημερώσουμε, 6 προσλήψεις οδηγών από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με 8 μήνες συμβάσεις. 6 προσλήψεις οδηγών, στην πρόσληψη 6 οδηγών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι 6 θέσεις αφορούν τον κλάδο ΔΕ οδηγών, ειδικότητα ΔΕ οδηγών, και εντάσσονται στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Προβλέπονται 5 θέσεις στην Άξο με κωδικό 116 και μία στα Κουφονίσια με κωδικό 117. Η νέα διαδικασία έρχεται μετά την προηγούμενη ανακοίνωση. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ κατ' εξαίρεση μπορεί να συμμετάσχουν άτομα έως 70 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από δημόσιο ταμείο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. Σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενημερώνει μέσω του σταθμού του Μαρούλη της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, καλώντας πολίτες, επιχειρήσεις και επαγγελματικούς φορείς να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Η επικαιροποίηση του σχεδίου έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τα νησιά του Δήμου, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στόχος του Δημήτρη Λιανού, του Νίκου του Σιδέρη και όλων είναι η διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου με έμφαση στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, τη μείωση της ταφής των αποβλήτων και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η δημοκρατική διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για τους πολίτες έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση λοιπόν που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM του Δήμου Νάξου Δελτίου Τύπου, σε δημόσια διαβούλευση το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Φυσικά ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο θα παρακολουθήσουμε και θα συμμετέχουμε σε αυτή τη δημόσια δημοκρατική διαβούλευση.

ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 και του Καλημέρα Κυκλάδες ότι η πρότασή του με τίτλο «Καλαθοπλεκτική από το χτες το σήμερα» εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της αξιολόγησης προτάσεων για επιχορήγηση και παροχή αιγίδας σε δράσεις μουσείων και συλλόγων νεότερου πολιτισμού. Η δράση θα υλοποιηθεί στο Λαογραφικό Μουσείο Αμοργού και όχι ως βασικό στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της παραδοσιακής τέχνης της καλαθοπλεκτικής μέσα από βιωματικά εργαστήρια και δημιουργικές εικαστικές δραστηριότητες. Ο Δήμος Αμοργού ευχαριστεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το Υπουργείο Πολιτισμού για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Ο Δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, δήλωσε: «Η έγκριση της πρότασής μας από το Υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί μια σημαντική επιβράβευση της συστηματικής προσπάθειας που καταβάλουμε για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Αμοργού. Συνεχίζουμε», λέει ο Δήμαρχος Αμοργού, Λευτέρης Καραΐσκος, «να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης που ενισχύει τον πολιτισμό, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της Αμοργού προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

μια καλημέρα από την Κίμολο μας. Χρόνια πολλά στην Κίμολο. Και μια καλημέρα από τη Μήλο. Καρφίτσα δεν πέφτει. Στην αγαπημένη Μήλο.

0: πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι την Τετάρτη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος, στην Πάρο μετέβη στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ναού Συσπάρου, όπου χωροστάτησε στον Εσπερινό και στη συνέχεια στην Ιερά Ακολουθία της Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο, κατά την οποία κήρυξε και το Θείο Λόγο.
1: Το βήμα το δικό σου περιμένω.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά στη Νάουσά μας που επίσης γιορτάζει. Γιορτάζει η Νάουσα, η Παρκιά, η Πάρος, η Τίνος, η Σύρος, η Νάξος. Γιορτάζουν όλα τα Κυκλαδονήσια μας. Γιορτάζει η Ελλάδα μας. Γιορτάζουμε την Παναγιά μας. Χρόνια πολλά Κυκλάδες. Χρόνια πολλά Αιγαίο. Χρόνια

Εδώ στην Αξά μας έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία μας. Παναγιά τη μοναστηριό της στις Εγκαρές, κυρίες και κύριοι, στο Λιώνα. Την Παναγία την Αταλιώτισσα στο χωριό της Γαλήνης. Και την Κυριακή το βράδυ έχουμε το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι που θα γίνει στη Γαλήνη. Και η ραδιοφωνία Κυκλάδων και η οικογένεια Μαρούλη σας προσκαλούν όλους στη Γαλήνη την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο πανηγύρι που θα γίνει εκεί. Βέβαια λοιπόν Παναγίες αρκετές στις Εγκαρές, στην Αγιασό, στο Δαμαριώνα, στο Λιώνα, Παναγία η Αταλιώτισσα στη Γαλήνη, στις Εγκαρές, στα Περάθου η Φαναριώτισσα, όλα τα χωριά της Νάξου μας και εδώ στην Παντάνασα, η οποία θα γιορτάσει και θα πανηγυρίσει.

0: όλα να ευχηθούμε στο Παναγιώτη, στη Μαρία, στο Μάριο που αύριο γιορτάζουν, στην Παναγιώτα.
1: Ξέρει το καλό μου, μα θέλει την ψυχή.
0: Στο φίλο μου το Παναγιώτη το Φλεργιανό, στην Άξο, τα χρόνια πολλά. Να χαίρετε την κυρία.

Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκάλια. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Ο ειδικός της τηλεόρασης στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Thank you.

Στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρουν. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα.

0: καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Μια καλημέρα από την Πάρο. Περιμένουμε το Γιάννη το Βρούτσι, μου λέει, να έρθει και εδώ στις εορταστικές εκδηλώσεις της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής. Χρόνια πολλά για τον Υπουργό το Γιάννη το Βρούτσι. Έχουμε και από τη χώρα της Νάξο, από ένα φίλο ακροατή. Εγώ σταθερά ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, μου λέει, Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιάννη Βρούτσι.
1: Να, ναι. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις.
0: Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ. Καλό αυτό. Οι κινήσεις της Άγκυρας στη Σκακέρα της Μεσογείου. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια. Σειρά έχει τώρα η εφημερίδα Ο Λόγος. Τιμές φωτιά.
1: Δεν πάει να είσαι ψέμα.
0: Άκης Κέρτσος, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε παραδώσει ένα ουσιαστικά καινούριο ΟΑΚΑ. Πάνω από ένα δις ευρώ για εστίες. Σειρά έχει η εφημερίδα Ριζοσπάστης. Στις 5 Σεπτέμβρη να μιλήσει ο λαός. Όλοι στη μάχη για το πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, λέει ο Ριζοσπάστης. Άλλα θέματα στο Ριζοσπάστη.
1: Πεθαίνω για σένα.
0: Δεκάδες ναυτεργάτες νεκροί στην εμπόλεμη ζώνη ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Απογευματινές εφημερίδες. Απογευματινή γιατί το ΣΤΕ ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Βούλιαξαν οι Κυκλάδες από κόσμο. Η εφημερίδα Τα Νέα. Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μίνι ΝΑΤΟ. Πώς απαντάμε στη ΜΕΚΑ. Η εφημερίδα των Συντακτών. Σύγκρουση κέντρο αριστεράς, κέντρο δεξιάς. Ο Ελεύθερος Τύπος. Οι τιμές για καρσονιέρες σε όλη τη χώρα. Άλλα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο. Αυτόματες όλες οι φορολογικές δηλώσεις έως το 2029. Πρώτο βήμα για επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Πύρινη λέλαπα χτύπησε τη Σίβηρη στη Χαλκιδική. Εφημερίδα Εστία. Η ηρωική νήσος Δρό στο στόχαστρο της Αγκύρας. Η Ελεύθερη Ώρα. Φωτιές και οικισμοί σε πυκνή βλάστηση. Παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Βοναμάς. 1,8 δις ευρώ. Political. Ασπίδα 4,6 δις για την κλιματική κρίση. Η Ελλάδα θωρακίζεται από το Μητσοτάκη απέναντι στις απειλές. Στα βήματα της Παναγιάς σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Η εφημερίδα Δημοκρατία για ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, και στο ΠΑΣΟΚ και στις business με το δημόσιο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία σήμερα. Η εφημερίδα Άποψη. Θα ποντιστεί το καλώδιο ελληνογαλλική συμφωνία για το καλώδιο. Η εφημερίδα Star τους παντρεύει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να παντρέψει το γιο του. Η εφημερίδα On Time έζησαν το θαύμα της Παναγίας. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Άδειασε η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος φεύγει προς τα νησιά και τα χωριά. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Εκατοντάδες πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, συνάντηση σήμερα του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη με τον προπονητή Χωσέ Λουίς Μέντιλιμπαρ. Κόκκινος πρωταθλητής. Συνάντηση σήμερα Βαγγέλη Μαρινάκη με Μέντιλιμπαρ. Είναι μια ώρα δύσκολη. Κόκκινος ο Ενδιαγέ. Boston Sport. Η ιστορία του Δέσβηνη και έχει φωτογραφία τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μέντιλιμπαρ. Ώρα για σπορ. Μάλιασε η γλώσσα του να το λέει, του προπονητή της ομάδας του κυρίου Νικολίτς. Λάι σπορ. Εχμαλωσία αλλά και διαμαρτυρία. Ο ΠΑΟΚ εκτός Europa Link. Έχασε 3-2 χθες το βράδυ από την Anderlecht. Άλλα θέματα στη Live Spot, ώρα 0 για Μέντιλιμπαρ. Συνεχίζουμε με αθλητικές από τη Θεσσαλονίκη. Μέτρο Σπορτ, αποκλεισμός Καμπανάκι. 3-2 έχασε ο ΠΑΟΚ από την Anderlecht. Η εφημερίδα Δικέφαλος της Ένωσης, εκεί είναι ο ουρανός. Οικονομικές εφημερίδες, η εφημερίδα Αναυτεμπορική Καθολική Ισχύς Αυτόματων Δηλώσεων. Η εφημερίδα Αξία, στόχος εξαγορών στα ραντάρ των Ευρωπαίων ή ελληνικές τράπεζες. Η εφημερίδα Μέτοχος, η οικονομία τρέφει τις τράπεζες. Εφημερίδα Δημοπρασιών, συμφωνία της ΜΕΚΑ. Το deal, αποκάλυψη, οσμή σκανδάλου, ευκαιρίες και παγίδες στο δρόμο για την αναβάθμιση. Ηχό των Δημοπρασιών. Βουλιάζουν Τίνος, Πάρος, Σύφνος και Πάτμος για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Η εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών. ΦΠΑ έσοδα ρεκόρ πάνω από 14,5 δις. Η εφημερίδα Γκρέντα με 70% για αγροβολταϊκά επιδότηση και διπλό έσοδο. Η εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα. Στοκάρει η πράσινη επιτραπέζια ελιά. Μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των αγροτών. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατική. Που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω, θέλω να... Άδειασαν οι πόλεις, όλοι στα χωριά και στα νησιά. Βούλιαξαν οι Κυκλάδες από κόσμο. Μεγαλύτερη τουριστική κίνηση σε σύγκριση με πέρσι κατά 25%. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης στο κατάστημα Μαρούλης. Θα βρείτε δωρεάν σέρβις για ό,τι αγοράσετε από το Μαρούλι. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι παίρνεις μια κουζίνα, μια τηλεόραση, ένα κλιματιστικό, οτιδήποτε, αλλά θα έχεις και δωρεάν σέρβις από ειδικά εκπαιδευμένους. Για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για δωρεάν σέρβις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου 2026, παραμονή της Παναγίας, βουλιαγμένα τα νησιά μας από κόσμο. Οι δικοί μας κυκλαδίτες που μένουν Αθήνα μόνιμα έχουν έρθει στα νησιά μας και χιλιάδες Έλληνες αλλά και ξένοι τουρίστες και αυτό τον Αύγουστο και αυτό το καλοκαίρι επέλεξαν τις Κυκλάδες για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες μας, καλώς ήρθατε στο Αιγαίο μας. Κυκλάδες, ο επίγειος παράδεισος.

παραλίες γεμάτες από κόσμο και μην ξεχνάτε ότι οι παραλίες της Νάξου, οι παραλίες των Κυκλάδων είναι οι παραλίες οι καλύτερες στον κόσμο, με παρθένα νερά, κατά γάλανα δροσερά νερά για να δροσιστείτε. Καλοκαίρι 2026, Αύγουστος 2026, με 30 φιλο 30 φιλίδι, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. 37 χρόνια μαζί σας και συνεχίζουμε. 37 χρόνια δεν έχουμε λείψει με τη δύναμη του Θεού ούτε μια μέρα. 37 χρόνια είμαστε εδώ να μας λέτε και να σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και αυτού του σταθμού της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, Καλημέρα Κυκλάδες, πάμε μαζί, πάμε πακέτο. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του KyklavesLive.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, και οι εργαζόμενοι στο KyklavesLive.gr εύχονται χρόνια πολλά για την αυριανή εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στέλνουν τα χρόνια τους πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλες τις κυκλαδίτισες και τους κυκλαδίτες. Χρόνια πολλά Κυκλάδες, χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Ορθοδοξία, από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KyklavesLive.gr. Με βάζει στον ήλιο στη γη.

Φίλοι ακροατρία, η οποία είναι Αθηναία και παραθερίζει εδώ στο νησί της Νάξου. Πέρσι είχα πάει Σύρο και Πάρο, μου λέει. Περάσαμε καταπληκτικά με τις φίλες μου. Εφέτος ήρθαμε στην Νάξο και μετά θα πάμε Ίο. Πραγματικά η Νάξος είναι ένα πανέμορφο νησί, μου λέει, με τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Οι καλοί μας φίλοι συγχαίρει το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, κάτω εδώ στην παραλία μας. Για τον απλούστατο λόγο, της έκανε μεγάλη εντύπωση. Η γυναίκα αυτή πήγε στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης να πάρει κάτι ήθελε, δεν μας είπε και δεν έχει σημασία. Μου έκανε εντύπωση, μου μας λέει, η ευγένεια του προσωπικού του φαρμακείου, η άμεση εξυπηρέτηση. Και είναι αυτό που λέμε, ότι στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα από τα φαρμακά σας, εκτελούνται όλες οι συνταγές σας γρήγορα, με άμεση εξυπηρέτηση, και βεβαίως εκεί βρίσκεται ό,τι καλλιντικό θέλετε, ό,τι μάρκα

καλλιντικού θέλετε, σε καλές τιμές, τις καλύτερες, στο φαρμακείο Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων μας. Ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πηγαίνει διακοπές, το πρώτο πράγμα που κοιτάζει είναι το φαρμακείο. Σου λέει κάτι χρειαστώ, είτε για το φαρμακό μου, είτε έχω ρε παιδί μου μια συνταγή την οποία, η οποία πρέπει να εκτελεστεί για να πάρω τα φαρμακά μου. Πας στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλη στην παραλία και σε εξυπηρετεί στην συνταγή άμεσα. Με ευγένεια, όπως μας είπε και η φίλη μας, ή πας, ξέρω εγώ, στην Άξο και θες να πάρεις καλλιντικά από ένα απλό αντιλιακό μέχρι οτιδήποτε άλλο. Στο φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης βρίσκεις όλα τα καλλιντικά στις πιο φτηνές τιμές. Κάτω στην παραλία. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Δονούσα και μια καλημέρα από Ανάφη, από το νοτιότερο νησί των Κυκλάδων. Πάρα πολλοί κόσμος και εδώ στην Ανάφη, αρκετούς τουρίστες μου λέει. Πάει καλά τουριστικά η Ανάφη. Και στο φίλο μας τον Νίκο από Σίκινο, Σικινιώτικες καλημέρες, έχουμε πολύ κόσμο και στη Σίκινο. Πάμε καλά τουριστικά και στη Σίκινο, και η Σίκινος και η Ανάφη, πάρα πολύ κόσμο λοιπόν. Βουλιαγμένα όλα τα Κυκλαδονήσια μας από κόσμο, δεν βρίσκεις καρέκλα να καθίσεις. Τα πάντα γεμάτα, εστιατόρια, καφετέριες, ψισταριές, ταβέρνες, τα πάντα γεμάτα από κόσμο.

απόψε το βράδυ δεν θα κοιμηθεί όλη η Ελλάδα. Τα πανηγύρια μας, κυρίες και κύριοι. Τρομερά και πανέμορφα πανηγύρια σε όλα τα Κυκλάδα νησιά μας.

ευχαριστήσουμε πολύ και το φίλο μας τον Νίκο τον Γεωργίου από την Άνδρο. Στέλνει Ανδριώτικες καλημέρες. Είναι Αθηναίος, παντρεμένος με Ανδριώτισσα. Μετά τη συζύγου έχουν εξοχικό στην Άνδρο. Έρχονται κάθε καλοκαίρι. Ερχόμαστε εδώ, μου λέει, με τα παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στην άδειά μας και σκοπεύω όταν πάρω τη σύνταξή μου και εγώ και η γυναίκα μου, μου λέει, να έρθουμε να μείνουμε μόνοι μας στην Άνδρο. Μας αρέσει πάρα πολύ Άνδρος. Χρόνια πολλά στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο που επίσης ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Πώς γίνεται με τα τηλεφωνήματά σας? Θυμίζουμε μεγάλος χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί μπορεί να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φτηνές τιμές. Για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, για να αποκτήσετε την κουζίνα των ονείρων σας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944 358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στου Μαρούλη θα το βρείτε. Μελτέμια λοιπόν στο Αιγαίο, φτάνουν και τα 9 μποφόρ με τεμποδίων τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ενώ απαγορευτικό υπάρχει σε Ραφίνα και Λαύριο. Πώς παγιδεύσαμε, ό,τι πίστεψαμε, ποιον εφιάλτη μεγαλό. Στο μικροσκόπιο έχει μπει ένα βίντεο κλειδί για το πνιγμό του τετράχρονου στην πισίνα στην Πάρο. Είχε λήξει η πιστοποίηση του ναυαγοσώστη. Κορυφώνεται η έξοδος για το 15 Αύγουστο, αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ όπως είπαμε ακυρώθηκαν δύο δρομολόγια για Σύρο, Τίνο, Μύκονο, λόγω μποφόρ.

σαν χθες, κυρίες και κύριοι, το 2004 είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, 22 χρόνια μετά. Να μετανιώσουμε επιτέλους και οι δυο πως τα χαράματα. Στην Τίνο είχαμε δύο περιστατικά τηλεφωνικής απάτης σε λίγες ώρες. Οι ηλικιωμένες παρέδωσαν χρυσαφικά αξίας 25.000 ευρώ.

τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτζή. Οι δύο πλευρές στην τηλεφωνική του συνομιλία εστίασαν στο ζήτημα των στενών του Χορμούς.

Κάποιες έχουμε και στη Λατινική Αμερική, μάχη με τις φλόγες σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία. Κάτι και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Από ό,τι βλέπετε, οι φωτιές δεν είναι μόνο.

Βουλευτής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης μέσα από το kekladeslive.gr, τη ραδιοφωνία Κεκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κεκλάδες. Στέλνει τα χρόνια του πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες αύριο. Και στέλνει τα χρόνια του πολλά και σε όλους τους αξώτες και όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτσες. Χρόνια πολλά το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Ο οποίος Γιάννης Βρούτσης βρίσκεται στην αξά μας και αύριο θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή μας στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις στην Παρκιά, στην Παναγία την εκατονταπηλιανή της Πάρου μας. Χρόνια πολλά υπουργέ μου, χρόνια πολλά στο Γιάννη τον Βρούτσι, στην καλή του σύζυγο, στα δυο του παιδιά και σε όλη την οικογένειά του.

11 και 47 πρώτα λεπτά λοιπόν. Γεμάτες οι κυκλάδες από κόσμο, καρφίτσα δεν πέφτει. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην ακτοπλοεία λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν και σήμερα στη χώρα. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα ανοιχτά των θαλασσών, αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ ακυρώθηκαν δρομολόγια και από τον Πειραιά. Το Blue Star Paros δεν ταξίδεψε για Σύρο την Ομίκονο, ενώ το Artemis δεν έφυγε από Λαβρίο για Καία Κύθνο Σύρο.

τηλεφωνικές εκπομπές μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας, το Μαρούλι, οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Και φυσικά ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες παγκοσμίως, τώρα στην Άξο μας, αποκλειστικά στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλη σημαίνει εγγύηση, σημαίνει χαμηλές τιμές, σημαίνει ποιότητα. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα

Μια καλημέρα και τη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Κατερίνα Μονογιού, η οποία μας τηλεφώνησε και η οποία Κατερίνα Μονογιού στέλνει τα χρόνια της πολλά σε όλη την Άξο, σε όλες τις Κυκλάδες. Χρόνια πολλά από τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM. Τα χρόνια πολλά στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού.

Αντιδήμαρχος του Δημονάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς, μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, εύχεται καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους τους δημότες του Δημονάξου και Μικρών Κυκλάδων. Χρόνια πολλά και από τον Αντιδήμαρχο το Φώτη το Μαυρομάτι. Χρόνια πολλά να στείλουμε στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιά.

ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του site kikladeslive.gr, Σεμνήτρια Νταφυλίδου, και οι εργαζόμενοι στο site εύχονται χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες αύριο. Εύχονται όπως η Παναγία να προστατεύει τις Κυκλάδες μας, το Αιγαίο μας και την Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά τη Σεμνήτρια Νταφυλίδου και το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site.

0: Φίλος των επιχειρήσεων Μαρούλης στην Άξο μας. Σας εύχεται χρόνια πολλά. Καλωσορίζει στην Άξο τους επισκέπτες και τους εύχεται καλή διαμονή.
1: Και ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά.

εδώ ένα τηλέφωνο είχαμε, πήγε κάποιος για κάποιο φάρμακο να του γράψουν στο κέντρο υγείας και του είπαμε ραντεβού το Σεπτέμβριο. Γίνεται χαμός, παιδιά. Έτσι. Πας έξω στον ιδιώτη και γράψτο. Γίνεται χαμός. Τόσο κόσμο η Νάξος δεν είχε ποτέ. Και τόση δουλειά στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Και από την οικογένεια Μαρούλη και από όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα μπράβο στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, ένα μπράβο στους γιατρούς μας, ένα μπράβο στο νοσηλευτικό προσωπικό, ένα μπράβο στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και στο νοσοκομείο της Ήρου και στο νοσοκομείο της Νάξου και στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, αλλά και ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, ακόμα και στις καθαρίστριες, σε όλα τα κέντρα υγείας.

για την Άξο, μου λέει, γιατί να παίρνουν σύνταξη όσοι δεν πλήρωναν. Εντάξει, να πεθάνουν όμως και αυτοί οι αγαπητοί μου φίλοι.

πούμε εδώ για το νοσοκομείο της Νάξου ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος στην Νάξο και δεν έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τόσα επίγοντα περιστατικά. Κάθε μέρα έχει ατυχήματα, αλλεργίες, πολλά κρίσιμα περιστατικά. Οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο σε όλους στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. 11 και 56 πρώτα λεπτά της ώρας. Πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα από τη χώρα. Από την κυρία Βερικόκου, χρόνια πολλά στον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι, στην οικογένειά του. Χρόνια πολλά μου λέει στο Μαρούλι, σε όλη την οικογένειά του και σε όλους εκεί στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς, στη Κόρδοβα, στο Σαν Χουάν. Εμείς αύριο Σάββατο δεν θα είμαστε μαζί, είναι της Παναγίας, θα είμαστε στην εκκλησία. Μαζί όμως θα είμαστε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, κανονικά. Δευτέρα, 17 Αυγούστου στις 10 το πρωί, κανονικά, το καλημέρα και κλάδες. Εμείς δεν σταματάμε καθόλου, δεν πάμε διακοπές καθόλου. Είμαστε μαζί σας 365 μέρες το χρόνο. Και με τη δύναμη του Θεού δεν έχουμε λείψει ούτε μία μέρα. Και τον ευχαριστούμε. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η δημοσιογράφος μας. Να σας ευχηθούμε ένα καλό τριήμερο, καλά να περάσετε, χρόνια πολλά στους Παναγιώτιδες, στις Παναγιώτες, στις Μαρίες, στους Μάριους. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν αύριο. Χρόνια πολλά για την Παναγία μας. Και η Παναγιά μας να προστατεύει πάντοτε τις Κυκλάδες μας, το Αιγαίο μας και την Ελλάδα μας. Να πάτε στην εκκλησία και απόψε στον Εσπερινό και αύριο το πρωί στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Αύγουστος, ο μήνας της Παναγιάς.

τον Τριαντάφυλλο από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή. Καλό μεσημέρι, χρόνια σας πολλά, η Παναγιά μαζί σας. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 10 το πρωί. Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά Κυκλάδες, χρόνια πολλά Ελλάδα.

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
3: Τα νερά του,
1: με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κόρμια μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

μόνο αυτός θα σωθεί.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε και εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόκλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρια από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρωτομπυλών η πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν πλησιάζει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα με βελγικό διαβατήριο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
10: Τα νερά του.
9: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Βαρύ οικονομικό τίμημα αναμένεται να αφήσουν πίσω τους οι ακραίοι καύσονες που έχουν πλήξει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τις άμεσες και έμεσες απώλειες ακόμη και στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Μονίκ Μαρμπή δήλωσε ότι το συνολικό κόστος από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Υπουργός προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η σύγκριση με το 2022 είναι ενδεικτική του μεγέθους της φετινής κρίσης. Η ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχε προκαλέσει άμεσες και έμεσες οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος όμως οι καύσονες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ συνοδεύονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και σημαντικότερες απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Το πρόβλημα πάντως δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Το φετινό καλοκαίρι έχει φέρει πρωτοφανείς θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ταυτοχρόνως πολλούς κρίσιμους τομείς. Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και την αυσιπλοεία, στη δημόσια υγεία και φυσικά στον αγροτικό τομέα. Την ίδια ώρα η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε η Καλομήρα. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχοθεραπεία που έκανε, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ότι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή, με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές όταν εκφράζομαι μπορεί ο άλλος να μην με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω. Αυτό για μένα είναι ελευθερία. Το μόνο που μπορώ να πω για τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου, η Γεωργία, κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα, είπε η Καλομήρα. Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε απαραίτητα πως είχαν λυθεί όλα τα βαθύτερα προβλήματα του πρώην σύζυγου της. Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο, φέρεται να ανέφερε όπως σημειώνει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει πως ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια την Τζολί.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Αχ, μικρό παπαγαλάκι. Πονηρό και κακομαθημένο. Σε πήρα, σε ταΐζω και σε ποτίζω και εσύ είσαι αχάριστο. Εσπιούλη. Τα λες όλα στο πρόσωπο, ε. Θα σε ψακώσω.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908. Τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936. Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974. Οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988. Πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994. Συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
3: Τα νερά του.
2: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Βαγγέλη Σίμος. Τα χρώματα του ουρανού μου.
1: Παναγιά μου, Παναγιά μου, δε στα δάκρυα.
0: Διπλό συντή με επιτυχίες και νέα τραγούδια.
2: Αυτή τη νύχτα, άλλα χέρια, σαν καρδιά σου με.
0: Τα χρώματα του ουρανού μου.
1: Τσίφτε τέλη, τσίφτε τέλη, ο ερωτάς.
0: Βαγγέλη Σίμος, τα χρώματα του ουρανού μου. Κυκλοφορεί από την NBI.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόκλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρι από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. Προβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρωτομπυλώνει πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν πλησιάζει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα με βελγικό διαβατήριο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε η Καλομήρα. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχοθεραπεία που έκανε, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ότι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή, με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές, όταν εκφράζομαι, μπορεί ο άλλος να μην με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω. Αυτό για μένα είναι ελευθερία. Το μόνο που μπορώ να πω για τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου, η Γεωργία, κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα, είπε η Καλομήρα. Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε απαραίτητα πως είχαν λυθεί όλα τα βαθύτερα προβλήματα του πρώην σύζυγου της. Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο, φέρεται να ανέφερε όπως σημειώνει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει πως ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια την Τζολί.

0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Βαρύ οικονομικό τίμημα αναμένεται να αφήσουν πίσω τους οι ακραίοι καύσονες που έχουν πλήξει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τις άμεσες και έμεσες απώλειες ακόμη και στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Μονίκ Μαρμπή δήλωσε ότι το συνολικό κόστος από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Υπουργός προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η σύγκριση με το 2022 είναι ενδεικτική του μεγέθους της φετινής κρίσης. Η ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχε προκαλέσει άμεσες και έμεσες οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος όμως οι καύσονες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ συνοδεύονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και σημαντικότερες απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Το πρόβλημα πάντως δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Το φετινό καλοκαίρι έχει φέρει πρωτοφανείς θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ταυτοχρόνως πολλούς κρίσιμους τομείς. Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και την αυσιπλοεία, στη δημόσια υγεία και φυσικά στον αγροτικό τομέα. Την ίδια ώρα η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Πήγες απ' τα αριστερά, μουλότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποκό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, αχ,

0: να διαφωνήσεις με όλα αυτά που σου απαγγέλνουν. Κινδυνεύεις ως άτομο αφιβόλου τιμής και ηθικής. Για έλεος μπροστά τους λαπεινά να εγκαιτεύεις. Ήρθε λοιπόν η ώρα να το
1: 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

χάνω και τα άστρα γυρίζουν και με ζαλίζουν και μέσα με πάνε. Δεν θέλω, φοβάμαι, κι ο αέρας φυσάει και

τις λέξεις και από όλα τα πάθη και από όλες τις σκέψεις. Πιο βαθιά, πιο βαθιά βουτάω.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα τυλίχθηκαν στις φλόγες στην Τρίπολη Αρκαδίας. Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω των θυελωδών ανέμων, σχεδόν κανονικά ο Απόκλους από Πειραιά, μόνο μέχρι Μαρμάρια από Ραφίνα, απαγορευτικό στο Λαύριο. ΠροβληματισΠροβληματισμό προκαλεί στην Αθήνα η εντατικοποίηση των επαφών της Άγκυρας με τη Βενγκάζη, αλλά και τα αργά αλλά σταθερά βήματα εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων της Τουρκίας με την Αίγυπτο. Θερμό τρίμηνο με κρίσιμες εξελίξεις για τις ελληνικές γεωτρήσεις, πρωτομπυλώνει πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση και διαγωνισμός για σεισμικές έρευνες από Κέρκυρα μέχρι νοτίως της Κρήτης. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 22, αλλά και τη μη ταυτοποίησή της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο, όπως δήλωσε και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Δύσκολη η χθεσινή βραδιά για τον ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, καθώς η ομάδα του Αλέσιο Λύση όχι μόνο ιτήθηκε εκ νέου από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του UEFA Europa League, αλλά είδε και τους Αντρίγια Ζίφκοβιτς και Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να αποβάλλονται στα τελευταία λεπτά, βάζοντας επιπλέον μπελάδες στον Ιταλό προπονητή. Μετά τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και ο Νίκλας Ελίασον αποχωρεί από την ΑΕΚ με δανεισμό και οψιόν αγοράς για την Ιντερνασιονάλ. Ο 27χρονος διεθνής αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν πλησιάζει στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τις τελευταίες σερβικές πηγές. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ η διαφορά με τους Σέρβους. Σήμερα η συνάντηση Μαρινάκη και Μεντιλίμπαρ, από την οποία θα προκύψουν οι πλέον κρίσιμες αποφάσεις. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Χάντρετς Κράλοβε από την Τσεχία στα play-off του Conference League. Ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι στη λίστα τριών συλλόγων της Ιταλίας, σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο. Ο Άρης πλησιάζει στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και θέλει τον 26χρονο Κριστιάν Μακούν από τη Βενεζουέλα με βελγικό διαβατήριο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 28 Μύκονος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειον, Νάξος, Χάνια, 31 Λίμνος, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Τρίκαλα, 34 Καβάλα, Σέρες, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, 37 Άρτα, Καλαμάτα, Πρέβεζα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη παραχώρησε η Καλομήρα. Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε μεταξύ άλλων για την ψυχοθεραπεία που έκανε, αλλά και για τα παιδικά της χρόνια. Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να κατανοήσω τα παιδικά μου χρόνια. Όταν ξεκινήσαμε τις συνεδρίες με την ψυχολόγο μου, της είπα ότι ο γάμος μου είναι ότι πιο σημαντικό για μένα. Το γνώριζε από την αρχή, με ενδιέφερε ο γάμος μου να πάει καλά. Κάποιες φορές όταν εκφράζομαι μπορεί ο άλλος να μην με καταλάβει ακριβώς. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να νιώθω ότι έχω κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει ακριβώς τη γλώσσα που μιλάω. Αυτό για μένα είναι ελευθερία. Το μόνο που μπορώ να πω για τα παιδικά μου χρόνια είναι ότι οι φωνές που ακούγονταν στο σπίτι ήταν από πόνο και κλάματα. Η ψυχολόγος μου με βοήθησε να καταλάβω. Ο μπαμπάς μου είχε στραμμένη την προσοχή του πολύ στη μαμά μου. Επίσης δούλευαν πολύ. Με βοήθησε να καταλάβω τις δυσκολίες που είχαν οι γονείς μου. Δεν μπορούσαν να είναι εκεί για μένα όπως εγώ ήθελα, γιατί είχαν άλλα θέματα. Η αδελφή μου, η Γεωργία, κυρίως με μεγάλωσε. Ήταν δίπλα μου σε όλα, είπε η Καλομήρα. Όπως υποστήριξε η ίδια πηγή, η Αντζελίνα Τζολί θεωρούσε εδώ και καιρό ότι η αποχή από το αλκοόλ δεν σήμαινε απαραίτητα πως είχαν λυθεί όλα τα βαθύτερα προβλήματα του πρώην σύζυγου της. Ήξερε ότι αυτό ήταν πάντα ένα πιθανό ενδεχόμενο, φέρεται να ανέφερε όπως σημειώνει η Daily Mail, προσθέτοντας ότι η ηθοποιός δεν πιστεύει πως ο Πιτ έχει αλλάξει ριζικά. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πάντως δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την ίδια την Τζολί.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Βαρύ οικονομικό τίμημα αναμένεται να αφήσουν πίσω τους οι ακραίοι καύσονες που έχουν πλήξει τη Γαλλία τους τελευταίους μήνες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να ανεβάζουν τις άμεσες και έμεσες απώλειες ακόμη και στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας Μονίκ Μαρμπή δήλωσε ότι το συνολικό κόστος από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Υπουργός προειδοποίησε ότι το κύμα ακραίας ζέστης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η σύγκριση με το 2022 είναι ενδεικτική του μεγέθους της φετινής κρίσης. Η ξηρασία εκείνης της χρονιάς είχε προκαλέσει άμεσες και έμεσες οικονομικές απώλειες ύψους περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φέτος όμως οι καύσονες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση, ενώ συνοδεύονται από εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές και σημαντικότερες απώλειες στην αγροτική παραγωγή. Το πρόβλημα πάντως δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Το φετινό καλοκαίρι έχει φέρει πρωτοφανείς θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Οικονομολόγοι και ακαδημαϊκοί εκτιμούν ότι το συνολικό κόστος για την ευρωπαϊκή οικονομία θα μπορούσε να ανέλθει σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ταυτοχρόνως πολλούς κρίσιμους τομείς. Οι επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές στην παραγωγή και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και την αυσιπλοεία, στη δημόσια υγεία και φυσικά στον αγροτικό τομέα. Την ίδια ώρα η παρατεταμένη ζέστη και η έλλειψη βροχοπτώσεων αυξάνουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
5: Τα νερά του,
4: με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: πιστέψανε.
1: Α,
0: έλα.
1: Εδώ, έλα μπες.
0: Για το, μπες.
2: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1893, η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα που επιβάλλει στους κατόχους αυτοκινήτων άδεια και αριθμό κυκλοφορίας. 1908, τα πρώτα διεθνή καλλιστεία διεξάγονται στον υπόδρομο του Folkestone στην Αγγλία. 1936, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας μπάσκετ σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Βερολίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες νικούν τον Καναδά με 19-8. 1974, οι Τούρκοι εξαπολύουν στην Κύπρο τον Ατήλα II και καταλαμβάνουν περίπου το 40% των εδαφών του νησιού. 1988, πεθαίνει ο Έντζο Φεράρι, δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. 1994, συλλαμβάνεται στο Σουδάν ο περιβόητος διεθνής τρομοκράτης Κάρλος το Τσακάλι.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
10: Καιρός και βρέχει καταρακτοδό.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: I love you in French. If you want to be less passionate about it, you'd say je t'aime bien. Aimer bien means to like, and aimer means to love. If you want to tell someone that he or she is pretty, you'd say tu es jolie. You can also say tu es gentil, which means beautiful or nice. And you can say you're great. Tu es formidable.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Ωρες, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό

0: ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850-23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

περάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου.